μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σα για τα γάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα και

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στη σκεπαστή την αγορά με στα χανιά. Της ακριβής ήμουν ο πιο καλός πελάτης, πάντα ξεστράτης.

τρυφερά. Κι αν τα μάτια σου

0: σε τραγούδι τη ζωή. Κι αν τα μάτια σου.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

το μικρό με σκισμένο φανελάκι και το χέρι βρωμικό μου αφήνει ραβασάκια

ρωτούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

0: Τον χτύω, πρόβα.
1: Ναι, ανοίγουν πάλι το θέατρο. Θες να πάμε?
0: Πρέπει να φύγω. Θα είσαι καλά?
1: Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που μιλήσαμε. Έστω και αν αυτά που είπαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενα.

λείπει μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο,

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

want to end me.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε

μάτια αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει, εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού που έχει στοιχήσει τη ζωή ήδη σε τρεις ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εμπλό μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται με σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Τις κυβερνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε άμυνα, εξωτερική πολιτική και οικονομία υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι κραυγές, αλλά ενίσχυση της άμυνας, ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξέφραγο αμπέλι ξανά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σας μήνα να ζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρατεύει το αφήγημα ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε κουβέντα. Για τις παρακολουθήσεις ούτε λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Ο πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς στις προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Στο διεθνή χώρο και πάλι, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός των τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι παρά την κήρυξη της κατάπαυσης του πυρός, ουκρανικές ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραυλικού τύπου εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο των ειδικών του ΕΟΔΗ θα μεταβεί στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς 10 κρούσματα φυματίωση σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από τον Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός. Με πολλές αθλητικές διοργανώσεις είναι πλαισιωμένη η σημερινή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας χθες κατά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Θεσσαλονίκη. Και μία ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Ζωμένος στο δεσπότη σου Χριστό μακαράνε έδραμες ελευθερίε σοφέ καθερέτα του σαν τα δυο μη πάυση πρεσβεύων την Δημητρή σου

0: Σε μεγαλύθητα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησα. Σε ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Σοφία.
0: Πράξω τον Αποστόλο το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες, διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως, της γενωμένης επιστεφάνου δήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδεν ηλαλούνται στον λόγον ημί μόνον Ιουδαίης, ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ή τινές ελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλων προς τους Ελληνίστας, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησού, και ειν χείρ Κύριου μεταυτών, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθυναίος Αντιοχίας, ως παραγενόμενος, και ειδών τη χάρη του Θεού εχάρη, και παρεκάλλει πάντα στη προθέση της καρδίας, δοσμένει το Κυρίο, ότι είναι ανήρα αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζήτησε Σαύλον, και ευρών αυτόν η γαγιά αυτόν εις Αντιόχιαν, εγένεται δε αυτούς εν ή αυτών όλων συναχθήν εν τη Εκκλησία, και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες, κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν, Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Αγαβός, εσύ ήμανε δια του Πνεύματος λιμών μεγάλ με Ελληνές εστέ εφόλην την οικουμένην, ως της και γένετο επί Κλαβδίου Κέσσαρ, το δε μαθητόν καθώς η φορήτο της όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν πέψε, της κατοικούσιν εν ητιουδέα αδελφής, ο και επί

Εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ, Ιωσήφ το Υιό αυτού. Ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ, οὐν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα είνος η έκτη. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη πίν. Οι γαρ μαθηταί αυτού απελιλήθησαν εις την πόλην, είναι τροφάς αγοράσωση. Λέγειουν αυτού η γινή η Σαμαρίτης, πως σύ ουδέωσον, πάρε μου πίνε της, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ουγάρα συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, ήδη στην δωρεάν του Θεού και τίσε στην ολέγω.

ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζώον. Μίση μίζωνη του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και ή αυτού, και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνουν εκ του ύδατος τούτου, διψίσι πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος, που εγώ δώσω αυτό, που μη διψίσεις τον αιώνα, αλλά του είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσετε ένα αυτό, πηγή ύδατος αλωμένου, η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομεν θα δε αντλή. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου,

πέντε γαράνδρας έσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ, τούτο άληθες ήρικας. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Οι πατέρες ημών εν το όρι του το προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου ή όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτό ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε

Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γενή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος.

Και επί τούτο ήλθουν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι με τα γυναικός ελάλη ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η γηνή και απήλθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης «Δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός». Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν, εν δε το μεταξύ, ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες «Ραβή, φάγε», ο δε είπεν αυτής «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε». Έλεγονούν οι μαθητέ προς αλλήλους «Μη τη σύνεγγεν αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς «Εμών βρώμα εστίν, ει να ποιώ το θέλημα του πεμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον». Ουχ ημείς λέγεται «Ότι έτη τετράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται». «Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέησι προς θερισμόν ήδη». Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών εις ζωήν αιώνιον. Είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ούχι μίς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και ημείς εις τον κόπον αυτόν εις ελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τι τε γυναικοί έλεγον, ότι ουκέτη δια την συν λαλίαν πιστεύομεν, αυτή γα...

Ιεράσιμων Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της του Σωτήρος Χριστού Αληθείας, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, συμπαντός του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών και προσκυνητών του Αγίου Ναουτούτου και πασών των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών, των πατέρων και αδελφών ημών των εν της ιερής αγώση του έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων, των πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει, των σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών αδελφών ημών και πάντων των εμπεριστάσιόντων, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Δήμων προκατόχων ημών, νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Δωροθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των Ιερέων των Ιερατευσάντων εν το Αγίο και Πανσέπτων Αοτούτο και εν πάση της Ιερής Ναής της Καθημάς, Θεοσός του Επαρχίας, των Μακαρίων και Αηδήμων Κτητόρων του Αγίου Ναοτούτου και Πασών των Αγίων του Θεουμονών και Εκκλησιών, των Πατέρων και Αδελφών ημών, των εν της Ιερής Αγώση του Έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων των Πατέρων και Αδελφών ημών,

Πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα σταυρωθέντε την περιμόνη επί ποντιού Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα ζαφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωόποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βαπτισμά εις

Αγίων ως αυτός όν σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστης ασπάλιν, και ο καπέστης πάντα ποιών έως ημάς εις των ουρανών ανοίγειες και τη βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Άγιον, υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουχίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρώνυμων δέξαστε κατεξίωσα και τη υπαρεστήκα οι χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραπείμ, εξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση.

ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνους εις δίψη ψυχής εις άφεση των αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασίλειας σου, τον Αγίου Πνεύμα, εις παρησία την προσέμιση κρίμα εις κατά

άνθρωπος Θεός ημών, ο προστεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την θείαν χάριν και τα δωρεάν του Αγίου.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα και στο Ευαγγέλιο ακούμε το γνωστό περιστατικό της συναντήσεως του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Μια συνάντηση η οποία από μόνη της αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Συνάμα όμως είναι και κάτι το μοναδικό και εκπληκτικό. Βλέπετε ότι στην κατάληξη του Ευαγγελίου αναφέρεται ότι οι μαθητές του Ιησού, οι Σαμαρίτες, οι πάντες, εθαύμαζον. Δηλαδή είχαν μείνει αποσβολωμένοι εννοεί με αυτό που συνέβη. Τι είχε συμβεί και γιατί ήταν τόσο πολύ, ας πούμε, δύσκολο. Θα επιτρέψετε σήμερα να μην μπούμε στα βαθιά τα θεολογικά νοήματα του Ευαγγελίου, αλλά να δούμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό τόσο στους μαθητές του Χριστού όσο και στους Σαμαρίτες. Αυτό το οποίο προκάλεσε έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο Χριστός συμπεριφερόταν ως ο μόνος διδάσκαλος επί γης. Δηλαδή, δεν φοβήθηκε να ψάξει και να βρει μια ψυχή που ήταν τραυματισμένη και πληγωμένη και είχε ανάγκη από το θείο έλεος. Και δεν φοβήθηκε να καταστήλει και να αρνηθεί προκαταλήψεις της εποχής προκειμένου να σώσει αυτή την ψυχή. Για δείτε, ο Χριστός αποδεικνύει ότι είναι ο σεσαρκωμένος Θεός, αποδεικνύει ότι είναι αυτός ο οποίος έρχεται για να σώσει τον κόσμο, πώς, με το ότι ψάχνει και βρίσκει την ψυχή αυτή της Σαμαρίτιδος για να την σώσει. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές που έχουμε, αν θέλετε, και μία τέτοια έτσι διδακτική εξουσία ως επίσκοποι, αλλά όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι, θεωρούμε λίγο υποτιμητικό το να χαλάσουμε το χάρισμά μας, να απομειώσουμε το χάρισμά μας του ομιλήν και να το διαθέσουμε σε μικρά ακροατήρια ή έστω σε έναν. Θέλουμε κόσμο για να μιλήσουμε. Ο Χριστός όμως που ήταν ο κατεξοχήν ομιλητής και όχι μόνο, ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος απεκάλυπτε τις αλήθειες παραθεού. Ό,τι αλήθεια γνωρίζουμε την έχει αποκαλύψει το αψευδές στόμα του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Χριστός καταδεχόταν μέχρι και τον τελευταίο. Δεν διεκδικούσε ακροατήρια τεράστια για να μιλήσει. Ούτε διεκδικούσε πολλές φορές ακροατήρια ειδικά ή εκλεκτά ανθρώπων ειδημόνων, ώστε το πνεύμα να χαρεί, το πνεύμα να αναπαυθεί με την επιπέδου συζήτηση. Ο Χριστός καταδεχόταν μέχρι και τον τελευταίο. Και ο μεγάλος διδάσκαλος, ο σπουδαίος αυτός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, καταδέχεται να πάει να μιλήσει με έναν. Ξέρουμε ότι υπάρχει επί του όρους ομιλία, ξέρουμε τα κηρύγματα του Χριστού, ξέρουμε το ότι μιλούσε σε σπίτια όπου μαζεύονταν πολλοί, ξέρουμε όμως και αυτά τα περιστατικά που ο μεγάλος διδάσκαλος καταδεχόταν και μιλούσε σε έναν μόνο. Επαναλαμβάνω, δεν διεκδικούσε τα ακροατήρια τα μεγάλα. Διεκδικούσε να σωθούν ψυχές. Γι' αυτό και εκεί που έβλεπε ότι πραγματικά ο σπόρος του λόγου θα φύτρωνε, εκεί απευθυνόταν σε αυτές τις ψυχές και κατανάλωνε χρόνο. Πολλές φορές επέτρεπε να εκτεθεί στα μάτια των Ιουδαίων και πολλών άλλων. Σήμερα μάλιστα εξετέθηκε στα μάτια των ίδιων του των μαθητών. Γιατί γυρνώντας και βλέποντας τον Χριστό να συζητά με τη Σαμαρίτιδα, απόρρισαν πώς με τα γυναικό σελάλη. Είναι δυνατόν ο μεγάλος διδάσκαλος να καταδέχεται μια γυναίκα και να μιλάει μαζί της? Ήταν υποτιμημένες οι γυναίκες στην εποχή εκείνη, δυστυχώς. Και ο Χριστός με τη στάση του όχι μόνο ανέδειξε το γυναικείο φύλο, αλλά ουσιαστικά του συμπεριφέρθηκε με όρους ισοτιμίας, πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλη τη γυναική. Ο Χριστός λοιπόν το πρώτο που έκανε ήταν να υπερβεί την προκατάληψη του φύλου. Τι άλλο έκανε? Υπερεύει την προκατάληψη της θρησκείας. Οι Σαμαρίτες προέρχονταν μεν από Ιουδαϊκό γένος, από Ισραηλιτική ρίζα, όμως σε κάθε περίπτωση δεν ήταν Ιουδαίοι. Είχαν επηρεαστεί από τα συγκριτιστικά ρεύματα των προηγούμενων αιώνων και λάτρευαν έναν περίεργο Θεό. Η θεολογία τους δεν ήταν καθαρά Ιουδαϊκή. Δεν ήταν θεολογία της συγκεκαλυμμένης αλήθειας. Η αποκεκαλυμμένη αλήθεια είναι στην Καινή Διαθήκη, η συγκεκαλυμμένη στην Παλαιά. Είχαν δικό τους τρόπο λατρείας, δική τους διδασκαλία. Αντιμάχονταν τους Ιουδαίους, τους θεωρούσαν ως αιρετικούς. Οι Ιουδαίοι πάλι θεωρούσαν τους Σαμαρίτες ως αιρετικούς. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Και τότε, να ξέρετε, δεν ήταν εύκολο
το να συζητούν άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Και ο Χριστός υπερβαίνει και αυτή τη διαφορά και κάθεται και συζητά με τον αλλόθρησκο. Και επίσης υπερβαίνει άλλη μία διαφορά, εθνική. Οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους ήταν σε μεγάλο μίσος. Θυμηθείτε ότι πολλές φορές ο όρος Σαμαρίτης αναφέρεται στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, συγγνώμη, για να αποτυπώσει κάτι το υποτιμητικό. Όχι επειδή η Καινή Διαθήκη υποτιμά τους ανθρώπους, αλλά επειδή αυτοί που μιλούσαν εξέφεραν το λόγο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποτιμηθούν οι Σαμαρίτες. Ο Χριστός λοιπόν υπερβαίνει και το εθνικό εμπόδιο, την εθνική προκατάληψη. Έρχεται και υπερβαίνει εμπόδια που η εποχή και οι άνθρωποι έβαλαν. Τη διάκριση του φίλου, τη διάκριση της φυλής, τη διάκριση του θρησκεύματος. Και συζητά με τη Σαμαρίτιδα με τέτοιο τρόπο που η Σαμαρίτης εχμαλωτίζεται από τα λόγια του, γιατί βρίσκει σε αυτά την αλήθεια. Τι συμβαίνει? Ο Χριστός της λέει πράγματα που αυτή έχει κάνει με τρόπο πολύ ειρηνικό, όχι επιθετικό, όχι ελεγκτικό, δεν την καθίζει στο σκαμνί, δεν της κουνάει το δάχτυλο. Της μιλάει ειρηνικά για να της αποδείξει ότι ξέρει τι συμβαίνει στη ζωή της και ότι έρχεται για να το θεραπεύσει. Και ο Χριστός μας δείχνει μια φοβερή ποιμαντική μέρημνα, μια διδασκαλία για το πώς εμείς, οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι ποιμένες της Εκκλησίας, οφείλουμε να προσεγγίζουμε τον καθένα, την κάθε μια ψυχή, χωρίς να παραθεωρούμε και χωρίς να περιφρονούμε. Εξαιτίας αυτής της περικοπής, το μυστήριο της εξομολογήσεως εξατομικεύτηκε. Μπορεί να γνωρίζετε κάποιοι ότι στην αρχαία Εκκλησία το μυστήριο της εξομολογήσεως ετελεί το δημοσίως. Μέσα στην ώρα της Θείας Λατρείας, όσοι είχαν κάνει κάποια αμαρτία, ερχόντουσαν και την παραδέχονταν μπροστά σε όλη την κοινότητα, μπροστά σε όλο το εκκλησίασμα. Άκουγαν όλοι τι είχαν κάνει. Και μετά διάβαζαν συγχωρητική ευχή. Αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Και όσο αδυνάτιζαν τα πνευματικά εχέγγυα των χριστιανών, ήταν αδύνατο. Ποιος από εσάς θα μπορούσε σήμερα να έρθει εδώ μέσα στη μέση του ναού και να πει δημόσια τις αμαρτίες του? Ούτε κατά διάνοιαν. Η Εκκλησία λοιπόν, παίρνοντας παράδειγμα από αυτό την προσωπική επαφή του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, τον ουσιαστικό διάλογο, θεώρησε ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως έτσι πρέπει να τελείται. Κατηδίαν ο ιερεύς με τον εξομολογούμενο. Και ο εξομολογούμενος να έχει την άνεση να πει και ο ιερεύς να έχει την άνεση όχι να κρίνει αλλά να διαπιστώσει για να δώσει το κατάλληλο φάρμακο, να κλείσουν οι πνευματικές πληγές και να υπάρξει πνευματική προκοπή και πρόοδος. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι πραγματικά η συντριβή των προκαταλήψεων και η παράδοση ενός τρόπου επικοινωνίας που βοήθησε πολύ την Εκκλησία. Δείτε κάτι. Δείτε πώς αυτό ενεργεί φοβερά στο παράδειγμα του Παύλου, Φερυπίν. Ο Παύλος πάει στην Αθήνα και κάνει μια φοβερή ομιλία με όλους τους όρους της ρητορικής, σπουδαία ομιλία, την οποία δεν προσέχει κανείς. Μόλις μιλάει για Ανάσταση νεκρών, αμέσως οι Αθηναίοι τον διακόπτουν, καλά-καλά ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτων, θα μας τα ξαναπείς, εντάξει, φύγε. Και το αποτέλεσμα ήτανε Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γεννήτης ονόματι Δάμαρης. 2-3 ψυχές, όχι παραπάνω, από αυτή τη φοβερή ομιλία. Στη συνέχεια ο Παύλος πάει στην Κόρινθο. Και εκεί στην Κόρινθο δεν κάνει καμία ομιλία. Δεν ανοίγει το στόμα του να πει τίποτα δημόσια. Τι κάνει? Πάει στο κατάστημα των Ακύλα και Πρισκύλας και δουλεύει. Ήταν σκηνοποιός, έφτιαχνε σκηνές, τέντες. Και όπως καθόταν και δούλευε, ερχόντουσαν άνθρωποι που είχαν ακούσει γι' αυτόν και του πιάναν την κουβέντα. Έναν-έναν τους κέρδιζε στην Κόρινθο ο Παύλος. Έναν-έναν. Και έτσι δημιουργήθηκε η πιο πολυπληθής και η πιο δυναμική αρχαία εκκλησία, η Εκκλησία των Κορινθίων. Τους έστειλε τρεις επιστολές, η μία χάθηκε γιατί ήταν φαίνεται πολύ αυστηρή, οι δύο είναι πολύ σημαντικές για την οργάνωση και τη ζωή της Εκκλησίας. Να πως μια εκκλησία ιδρύθηκε από τον προσωπικό διάλογο, όχι από το κήρυγμα, όχι από τη μαζικότητα, αλλά από την προσωπική εργασία. Είναι η εφαρμογή του παραδείγματος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, από αυτό ας εμπνευστούμε. Έχουμε πολύ ενδεχομένως κάποια θέση.
Μην επιζητούμε να δρούμε πάντα μαζικά. Ας σκύψουμε στα προβλήματα όσων είναι υφιστάμενοι μας. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα διαπροσωπικό διάλογο, ένας προς έναν. Κατανοούμε καλύτερα τα πράγματα. Εκεί που έχουμε ευθύνη, και δεν λέω εξουσία, εκεί που έχουμε ευθύνη, ας υπάρξει αυτός ο διάλογος, για να υπάρχει οικογενειακό κλίμα, άλλο δέσιμο, άλλη συνεργασία. Η Εκκλησία είναι πάντα υπέρ του διαλόγου, και ας είναι και με τον πιο ευτελή και με τον πιο ανάξιο και με τον πιο αμαρτωλό, όπως βλέπετε σήμερα. Και όταν βλέπετε ανθρώπους που έχουν κάποια ευθύνη και συζητούν με όσους εσείς νομίζετε ως παρακατιανούς ή αμαρτωλούς, μην κρίνετε. Ιδίως ημών των επισκόπων, αυτή είναι η δουλειά μας. Να μιλήσουμε ακόμη και με αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας και που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην Εκκλησία, ή που έχουν αντιταχθεί και φέρονται εχθρικά στην Εκκλησία, ή που έχουν παραβεί τον νόμο του Χριστού και φέρονται πολλές φορές ως άνθρωποι αμαρτωλοί εντός εισαγωγικών, όχι τόσο με τη θεολογική όσο με την κοινωνική έννοια του όρου και την αντίστοιχη προκατάληψη. Ειδικώς εμένα του επισκόπου δουλειά μου είναι να μιλώ με όλους για να προσπαθώ να στηρίξω, να βρω λύσεις στα προβλήματα και να ανατάμω καταστάσεις δύσκολες. Άρα λοιπόν το θέμα του διαλόγου, το θέμα της προσωπικής ποιμαντικής, έτσι όπως μας το παραδίδει σήμερα ο Χριστός και έτσι όπως ο ίδιος αναδεικνύει ότι καταδέχεται να μιλήσει με μία, να το πω λαϊκά, εξόλης και προόλης γυναίκα. Αυτό κάνει ο Χριστός για να την κερδίσει στον Παράδεισο και να την κάνει Αγία. Είναι η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτιδα που σήμερα τιμάμε. Για δέστε μεταβολή, επειδή της μίλησε ο Χριστός και τα είπανε. Εδώ τελειώνω το κήρυγμα και θα μου επιτρέψετε ακόμα 2 λεπτά, γιατί σήμερα είναι επίσης μια σημαντική επέτειος που δεν επιτρέπεται να φύγει απαρατήρητη. 10 Μαΐου 1956. Στην Κύπρο, οι αποικιοκράτες Βρετανοί οδηγούν στην Αγχώνη 2 παλικάρια, τον Μιχαλάκη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου. Οι 2 πρώτοι που κρεμάστηκαν στα πλαίσια του αγώνα της ΕΟΚΑ για μια ελεύθερη Κύπρο. Κατήγορος στο δικαστήριο ο Ραούφ Ντεκτάς, ο μετέπειτα ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, έτσι για να θυμόμαστε και να ξέρουμε το ρόλο ορισμένων. Και οι Τουρκοκύπροι ήθελαν ελεύθερο κράτος. Η ηγεσία τους όμως ήθελε την εξάρτηση από την Άγκυρα. Και όπου έβρισκαν το ελληνικό δυναμικό στοιχείο, το πολεμούσαν και το υπέσκαπταν. Ο Ραούφ Ντεκτάς λοιπόν, ως δημόσιος κατήγορος εν ονόματι της Βασιλίσσης της Αγγλίας, απήγγειλε την κατηγορία και ζήτησε την τυποδειγματική θανάτωση αυτών των 2 ηρώων. Και 10 Μαΐου του 1957 ήταν οι 2 πρώτοι που ανέβηκαν στην Αγχώνη. Και εθυσιάστησαν χάρη της ελευθερίας της Κύπρου. Μια ελευθερία που κατά περιόδους αποκτά βέβαια διαφορετικό νόημα, σε κάθε περίπτωση όμως η θυσία τους δεν μένει αδικαίωτη και εμείς ευχόμαστε υπεραναπαύσεως της ψυχής τους. Συγχωρούμε αλλά δεν ξεχνούμε, διότι είναι κομμάτι της ιστορίας μας και ελπίζουμε και προσευχόμαστε χάρη στη δική τους θυσία, πως το λέει ο εθνικός μας ύμνος, «απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», να έρθει η ελευθερία στην Κύπρο μας, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να καταπαύσει αυτή η βαρβαρότητα που από το 1974 επικρατεί στο βόρειο τμήμα του νησιού και να σταματήσει η αδικία εις βάρος του ελληνισμού. Αμήν.

Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε τη Θεία Λειτουργία σε ζωντανή σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισσας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

Τα έσπασαν κυριολεκτικά οι Metallica στο ΟΑΚΑ, με τους φανς να απολαμβάνουν μια μουσική εμπειρία και ένα υπερθέαμα στην σκηνή. Η Metallica που απέδειξαν ότι η μουσική δεν έχει όρια, και σύνορα όπου ακούστηκε πάλι metal σιρτάκι. Οι προγονείς σας εφήβραν τη μουσική και κάθε φορά που παίζω εδώ τους σκέφτομαι. Εδώ γράφτηκε η μουσική θεωρία με τον νόμο του Πυθαγόρα, είπε ο κιθαρίστας της μπάντας και Χάμετ, και μετά ακούστηκε το metal σιρτάκι. Και βεβαίως λίγο αργότερα, υπό τον ήχο του εμβληματικού Nothing Else Matter, το στάδιο φωτίστηκε και το κοινό τραγούδισε δυνατά.

Απευθυνόμενος δε στο κοινό, ο frontman του συγκροτήματος, ο James Hetfield, είπε πως έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που η μπάντα έρθει στην Ελλάδα και πως κάνει την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Όταν ακούστηκε το Seek and Destroy, μεγάλες κυτρινόμαυες φουσκωτές μπάλες βρέθηκαν στα χέρια όσων ήταν γύρω από την σκηνή και φυσικά μιλάμε για μια συναυλία γιορτή της ζωής. Ούτως ή άλλως ήταν το μήνυμα του συγκροτήματος, ήρθαμε εδώ για να γιορτάσουμε τη ζωή, κοιτάξτε πώς είναι οι metal lovers. Γεια σου Αθήνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, κοιτάξτε πόσες οικογένειες έχουν έρθει. Το μήνυμα του συγκροτήματος για το κοινό. Και βεβαίως μιλάμε για μια συναυλία η οποία σε κάθε περίπτωση έχει γράψει ιστορία.

Ένα ΟΑΚΑ το οποίο σύστηκε καθώς η μπάντα ανέβαινε στη σκηνή και η Αθήνα δήλωσε με τον πιο έντονο τρόπο πως ήταν έτοιμη να παραδοθεί στον εκρηκτικό ήχο του συγκροτήματος. Καλά, μην φαντάζεστε ότι μόνο οι Αθηναίοι πήγαν στην συναυλία. Από όλη την Ελλάδα. Οι φανς του συγκροτήματος ταξίδεψαν για αυτό το μοναδικό υπερθέαμα που επαναλαμβάνουμε ότι αφήνει η ιστορία.

Κυριακάτικες διαδρομές, εδώ είστε συντονισμένοι. ΕΡΤ Βόλου και ΕΡΤ Λάρισας. ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου. Η παραγωγή της εκπομπής από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Για σήμερα τουλάχιστον. Κάθε Κυριακή με διαφορετικό συνάδελφο. 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. 101,2 από την ΕΡΤ Βόλου. Και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα erteco.gr μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Είπαμε, η παραγωγή της εκπομπής από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα.

έρχεται ένα μικρό καλοκαίρι, τουλάχιστον αυτό λένε οι προγνώσεις των μετεωρολόγων. Στη άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλία. Με βάση τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η Τρίτη θα είναι η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας για την περιοχή των Τρικάλων. Καθώς αέριες μάζες από την Αφρικανική Ήπειρο κινούνται ήδη προς την Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας, ανεβάζοντας σημαντικά τον υδράργυρο, αυτό θα συμβεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Με υψηλότερες θερμοκρασίες που θα καταγράφονται κυρίως στις παιδινές περιοχές της Λάρισας, της Καρδίτσας και εδώ στην περιοχή των Τρικάλων, όπου οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 33, ίσως και 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Μάλιστα. Κοντομάνικα φανταζόμαστε, έτσι. Δεν τα βγάλουμε. Συνθήκες οι οποίες προφανώς θυμίζουν περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά μέσα Μαΐου. Μια ζέστη η οποία αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο των μεγάλων αστικών πόλεων και στις κλειστές παιδινές περιοχές. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι η συγκεκριμένη κυκλοφορία θερμών αερίων μαζών ευνοείται από την θέση του υποτροπικού αεροχυμάρου, έτσι τιτλοφορείται, ο οποίος μετατοπίζεται από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη προς την Ανατολική Μεσόγειο, επιτρέποντας τη μεταφορά θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Ένα κύμα ζέστης το οποίο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 4 ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Θεσσαλία, αλλά και γενικότερα στην κεντρική και την νότια Ελλάδα.

θερμοκρασίας. Να δούμε λίγο καιρικά πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Βαθμούς το μεσημέρι, 2 η ώρα για την Λάρισα σήμερα. Για αύριο 28 την ίδια ώρα. 30 την Τρίτη, 27 την Τετάρτη, 24 την Πέμπτη και 24 την Παρασκευή. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνονται και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Πάμε στην περιοχή της Μαγνησίας, όπου οι προβλέψεις μιλούν για αύριο 25 βαθμούς Κελσίου, 2 ώρα το μεσημέρι, χαμηλότερη θερμοκρασία 17, νωρίς το πρωί, όπως επίσης την Τρίτη και την Τετάρτη εκεί 16, 17, 15 περίπου, μέχρι και την Παρασκευή. Και οι ψηλότερες 27 την Τρίτη το μεσημέρι, 24 την Τετάρτη, 25 αύριο Δευτέρα, 20 την Πέμπτη και 21 βαθμού Κελσίου την Παρασκευή.

Σημερινή πρόβληψη για τα Τρίκαλα 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στις 2, 28 αύριο, 29 την Τρίτη, 28 την Τετάρτη, 25 την Πέμπτη και 22 την Παρασκευή. Μιλάμε πάντα για μεσημβρινές ώρες, με την ελάχιστη να είναι στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου 8 το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και να κλείσουμε με την Καρδίτσα, μιας και βγαίνουμε σε δίκτυο Θεσσαλικό ως δημόσιο ραδιόφωνο. Χαμηλότερη 15 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία, νωρίς το πρωί, 27 το μεσημέρι, 29 την Τρίτη το μεσημέρι, 27 την Τετάρτη, 25 την Πέμπτη και 22 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, είπαμε 14-15, ίσως και 16 βαθμούς Κελσίου νωρίς, 8 η ώρα το πρωί συγκεκριμένα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Καρδίτσα.

έχω σοβαρό σκοπό. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου σαν πουλάκι. Ο χρόνος παίζει με πεσούς, ο πιο σοφός απ' τους σοφούς.

κυριακάτικες διαδρομές. Εδώ είστε συντονισμένοι σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, του Δημοσίου Ραδιοφώνου, σε δικτύωση ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου, 98,3 από την ΕΡΤ Λάρισας, 101,2 από την ΕΡΤ Βόλου και των δύο ραδιοθαλάμων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

0: Και επειδή μιλούσαμε λίγο πριν για το κλίμα και τις μεταβολές θερμοκρασίας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι ραγδαίες, να πούμε ότι υπάρχει μια νέα επιστημονική μελέτη που είδε το φως στη δημοσιότητα, συνδέει την οικονομική ανισότητα με περισσότερους από 100.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρώπη που σχετίζονται με ακραίες θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας βεβαίως τον καθοριστικό ρόλο που επιτελούν η φτώχεια και οι κοινωνικές στερήσεις στην ευαλωτότητα των πολιτών απέναντι τόσο στο ψύχος όσο και στα κύματα ζέστης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες κατάφερναν να μειώσουν τα επίπεδα ανισότητας και να προσεγγίσουν εκείνα της Σλοβενίας, της χώρας δηλαδή με τον χαμηλότερο συντελεστή στην Ευρώπη, οι θάνατοι που αποδίδονται σε ακραίες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να περιοριστούν έως και σε ποσοστό 30%. Και αυτό βεβαίως σε νούμερα, αν και οι άνθρωποι βεβαίως δεν είναι κάτι τέτοιο σε κάθε περίπτωση, μεταφράζεται σε περίπου 110.000 λιγότερες απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στην Guardian. Μια μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελόνης και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Health. Οι ερευνητές ανέλησαν στοιχεία θνησιμότητας από 654 περιφέρειες σε 32 ευρωπαϊκές χώρες για την περίοδο 2000-2019, εξετάζοντας πώς θα μεταβαλόταν ο αριθμός των θανάτων εάν όλες οι περιοχές εμφάνιζαν τις καλύτερες ή τις χειρότερες επιδόσεις σε βασικούς οικονομικούς δείκτες. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο που η Ευρώπη βιώνει ολοένα και εντονότερα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και κρίσης, όπως τουλάχιστον έχει τονιστεί. Και υπάρχει και ένα πρόγραμμα, πιθανόν να το έχετε ακούσει, το πρόγραμμα Κοπέρνικους, το οποίο κατέγραψε μάλιστα τον φετινό Απρίλιο ως τον τρίτο θερμότερο παγκοσμίως, ενώ χώρες όπως η Ισπανία σημείωσαν τον πιο ζεστό Απρίλιο στην ιστορία του. Στην ίδια στιγμή, η επανεμφάνιση του φαινομένου Ελνίνιο ενισχύει και τις προβλέψεις για ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι στην Ευρώπη το 2026. Οπότε αυτό που στην ουσία θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε μέτρα, και αυτό οφείλουν να το πράξουν σε κάθε περίπτωση αυτοί που ηγούνται τις ηγεσίες αυτών των χωρών ανά τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε να εξελίξουμε λίγο τη σημερινή ατζέντα των θεμάτων μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, μια συνεργασία και σύμπραξη με τους δύο ραδιοθαλάμους σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, σε θεσσαλικό δίκτυο της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας, μέχρι και τις 12 μαζί σας οι κυριακάτικες διαδρομές. Και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Γεροδήμο. Είναι καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη. Κύριε Γεροδήμο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτή την Κυριακή. Μας ακούτε, φαντάζομαι, έτσι?
1: Σας ακούω. Ωραία. Καλημέρα σε εσάς και στους στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Υπάρχει μια λοιπόν ενδιαφέρουσα μελέτη από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποκινητικότητα, που από ό,τι φαίνεται απειλεί επίσημα πλέον με στοιχεία την υγεία των μαθητών σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Φανταζόμαστε ότι το κίνητρο αυτό υπάρχει με βάση και τα στοιχεία που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αιτία θανάτου παγκοσμίως, που είναι υπεύθυνη για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από την υποκινητικότητα. Εξηγήστε μας λίγο καταρχάς τον όρο υποκινητικότητα. Προφανώς εννοείται ότι δεν κινούμαστε, τρώμε, καλοπερνάμε, αλλά δεν βαδίζουμε, δεν τρέχουμε, δεν αθλούμαστε.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η υποκινητικότητα, ή πιο δόκιμα θα μπορούσα να πω σωματική αδράνεια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε υποτιμήσει αρκετά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ότι μιλάμε για την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Μιλάμε για πολύ σοβαρό θέμα, και ο λόγος που έχουμε οδηγηθεί εκεί παγκοσμίως, δεν είναι δικό μας μόνο το πρόβλημα, είναι γιατί έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής μας. Όσον αφορά στα παιδιά, το περιβάλλον έχει γίνει πολύ πιο αστικό, άρα δεν υπάρχει αυτή η παλιά γειτονιά σε πολλές πόλεις να παίξουν τα παιδιά. Οι υποχρεώσεις, οι καθιστικές, σχολείο, φροντιστήρια συνεχώς αυξάνονται. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, οπότε τα παιδιά βρίσκουν έτσι πολύ συναρπαστικά διάφορα βιντεοπαιχνίδια, οθόνες κλπ. Αλλά ακόμα και στους μεγαλύτερους, ο τρόπος που δουλεύουμε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει μπει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στη ζωή μας, έχει μπει η ρομποτική σε εργοστάσια μεγάλα, όπου παλιά η εργασία ήταν περισσότερο χειρονακτική. Και φυσικά όλο αυτό, σε συνδυασμό με άλλες συνήθειες που δεν μπορεί να πούμε ότι είναι και πολύ υγιεινές, όπως η πρόχειρη και η γρήγορη διατροφή, το αλκοόλ κλπ., έχει οδηγήσει στη γιγάντωση αυτού του προβλήματος, το οποίο δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε οργανωμένα προσπάθειες να ανασχεθεί, δηλαδή να αρχίσουμε σιγά σιγά να μειώνουμε την επίδρασή του.
0: Ωραία. Κύριε Γεροδήμα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το πρώτο περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ένα νέο παιδί πρέπει να το οθήσει σε διαφορετικές δραστηριότητες από αυτές τις οποίες κάνει σήμερα και σε άλλες συνήθειες, είναι το οικογενειακό, σωστά? Από εκεί γιατί δεν ξεκινάει κάτι τέτοιο? Είναι ένα βασικό ερώτημα, θεωρώ.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι λίγο έτσι σύνθετο και δυστυχώς δεν μπορεί να το λύσει μόνο η οικογένεια. Και το πρόβλημα είναι ότι... Μάλλον για να το βάλουμε σωστά, επειδή γίνεται πάρα πολύ έτσι κουβέντα γενικώς για το πρόβλημα, εγώ θα ήθελα να κάνουμε ένα βήμα λίγο παραπέρα. Στο εργαστήριο προπονητικής στο τμήμα έχουμε ξεκινήσει να παρακολουθούμε το φαινόμενο παγκόσμια και στην περιοχή μας εδώ και 20 χρόνια. Είναι μια έρευνα η οποία συνεχώς την κάνουμε, την επικαιροποιούμε κλπ. Για τη χώρα μας, για να μιλήσουμε λίγο για τη χώρα μας, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως. Ναι. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα, μιλάμε για, είπαμε ότι η υποκινητικότητα είναι μια πολύ σημαντική αιτία θανάτου, αλλά ακόμα και αν δεν οδηγήσει στο θάνατο, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Σκεφτείτε ότι η χώρα μας έχει μεγάλο πρόβλημα υποκινητικότητας. Για φανταστείτε να έχουμε και αυξημένη θνησιμότητα από την υποκινητικότητα. Πάμε παραπέρα. Έχουμε οικονομικά προβλήματα. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι στα ύψη. Για φανταστείτε έναν πληθυσμό ο οποίος δεν είναι υγιής, πόσο περισσότερα χρήματα χρειάζεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τρίτον, η παραγωγικότητα στην εργασία. Όλοι μας έχουμε πάει κρυωμένοι μια μέρα στη δουλειά και βλέπετε τι αντιστοιχεία έχει με την παραγωγικότητά μας. Και φυσικά η ποιότητα των γερατιών μας, που και αυτή είναι πολύ σημαντική. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής λόγω προόδου της ιατρικής. Και φυσικά τι θέλουμε? Θέλουμε ποιοτικά γεράματα και όλα αυτά μαζί είναι πολύ σημαντικά. Αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί είναι το όλο μας θέμα. Ναι. Όπως καλά είπατε, όλα ξεκινούν από τη μικρή ηλικία. Γενικά οι τάσεις παγκοσμίως είναι ότι θα πρέπει να πάμε την άσκηση και την κίνηση εκεί που είναι μαζεμένα, συσσωρευμένα μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Και αφού μιλάμε για τη νέα γενιά, η νέα γενιά που βρίσκεται στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Μπορούμε το σχολείο να το κάνουμε πιο φυσικά δραστήριο? Μπορούμε να κάνουμε στο σχολείο καθημερινή άσκηση? Όχι μόνο μπορούμε, είναι εύκολο και δεν κοστίζει τίποτα. Τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα στο σχολείο, καθηγητές φυσικής αγωγής βρίσκονται εκεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκύψουμε το κεφάλι πάνω από το πρόβλημα, να κάνουμε ένα σχεδιασμό έτσι σοβαρό, έτσι ώστε, αφού μιλάμε για την μικρή ηλικία, να λύσουμε το πρόβλημα τουλάχιστον για την επόμενη γενιά. Ξέρετε, έχουν αρχίσει οι κράτη στο εξωτερικό και κάνουν πολύ σοβαρές δράσεις στο σχολείο. Εμάς οι δράσεις στα σχολεία μας είναι αποσπασματικές, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και χωρίς ένα σχέδιο.
0: Ναι. Τα αστικά κέντρα, φαντάζομαι, κύριε Γεροδήμου, έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το είπατε λίγο πριν, σωστά, γιατί στην περιφέρεια τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αν και εκεί βεβαίως τα τελευταία χρόνια, να μην πω δεκαετίες, έτσι, η ερήμωση της Υπαίθρου πάλι έχει οδηγήσει τις οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται. Θέλω να ρωτήσω λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, αυτή η έρευνα, η μελέτη που κάνατε, πήρε δείγμα πόσων μαθητών και τι ηλικιών? Νομίζω ότι έχει αξία να τα δούμε αυτά.
1: Θα σας πω, οι μελέτες που κάνουμε πάντα είναι σύμφωνα με επιστημονικούς όρους αντιπροσωπευτικές. Άρα έχουμε πάρει από τον νομό Τρικάλων και τον νομό Καρδίτσας αντιπροσωπευτικά από διάφορα σχολεία παιδιά, ναι, έτσι ώστε να έχουμε και από πιο μικρές περιοχές και από μέσα από τα αστικά κέντρα, και έχουμε δει, γιατί μας ενδιαφέρει και η πρόοδος του προβλήματος, μετράμε γενικά παιδιά στο δημοτικό, παιδιά στο γυμνάσιο και παιδιά στο λύκειο, γιατί μεταβάλλονται και οι συνήθειες. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τη γειτονιά, ενώ περιμέναμε να δούμε πιο φυσικά δραστήρια παιδιά που βρίσκονται λίγο έξω από την πόλη του Τρικάλων και της Καρδίτσας,
0: ναι,
1: δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν ισχύει? Παλιά ο μεγάλος
0: δεν, δεν ισχύει, ε.
1: Θα σας πω γιατί. Mm. Παλιά, αν μιλάγαμε όταν πρωτοξεκινήσαμε, θα σας έλεγα ότι ναι, δυστυχώς στις πόλεις έχουμε δρόμους κεντρικούς με αυτοκίνητα, τα παιδιά δεν βγαίνουν να παίζουν. Όμως αυτά τα 20 χρόνια που ξεκινήσαμε να βλέπουμε το πρόβλημα, η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και τα παιδιά ακόμα και στα χωριά είναι κολλημένα στις οθόνες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δηλαδή ακόμα και στο χωριό το παιδάκι θα προτιμήσει από το να βγει να παίξει, να μείνει στο σπίτι μέσα. Ή το άλλο το ωραίο που βλέπουμε, πολλά παιδάκια μαζεμένα στην γειτονιά να έχουν από ένα κινητό στο χέρι και να ασχολούνται στην οθόνη.
0: Άρα μάλλον κύριε Γεροδήμο τα ισοπεδώσαμε όλα. Έχω την
1: το
0: αίσθηση.
1: Πρόβλημα είναι, ναι. είναι σύνθετο,
0: ναι.
1: Και θέλει μια προσέγγιση σοβαρή από την πολιτεία που δεν τη βλέπουμε δυστυχώς.
0: Τι αριθμητικό, για πείτε μας.
1: Θέλω λίγο να συνεχίσω, επειδή είπαμε για τα παιδιά,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι το πρόβλημα δεν επικεντρώνεται μόνο στα παιδιά, πάμε και στους ενήλικες. Πού είναι μαζεμένοι οι ενήλικες? Στους χώρους εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η συνάδελφός μου, η οποία συμμετέχει και στο εργαστήριο προπονητικής, η κυρία Καρατράντου, ασχολείται πάρα πολύ με την άσκηση και την ευεξία στους χώρους εργασίας. Και όταν λέω χώρους εργασίας, δουλεύουμε σε χώρους όπου έχουμε καθιστικά εργαζόμενους, αλλά αυτό το καιρό, για παράδειγμα, στο Βόλο, στο νοσοκομείο, τρέχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με γιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι κάνουν άσκηση μέσα στο νοσοκομείο και κίνηση μέσα στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του ωραρίου. Και είναι η δεύτερη χρονιά που το τρέχουμε και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να σωματώσουμε σε χώρους εργασίας άσκηση, φυσικά όχι με τον όρο που την έχουμε στο μυαλό μας στο γυμναστήριο. Εξειδικευμένη άσκηση, όπου μπορεί να γίνει από καρέκλα, σε περιορισμένους χώρους,
0: ναι.
1: Τόση όση χρειάζεται για να προάγουμε την υγεία. Και μην ξεχνάμε και την τρίτη ηλικία, όπου σε καπή, γυροκομεία, σε διάφορους χώρους είναι συγκεντρωμένοι, και παλιά, ας πούμε, στα καπή είχαν γυμναστές. Τώρα δυστυχώς δεν έχουν. Παλιά τα καπή που είχαν γυμναστές, εγώ συμπτωματικά, η μητέρα μου δούλευε σε καπή πριν από πολλά χρόνια. Κάναν πάρα πολύ ωραία πράγματα, παραδοσιακούς χώρους. Τώρα γίνονται κάποια, αλλά αποσπασματικά, δεν γίνονται οργανωμένα. Άρα πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά και ολιστικά το θέμα, και όχι κάνοντας μικρά πραγματάκια έτσι αποσπασματικά.
0: Καλά, βέβαια πρέπει να πούμε ότι η οργανωμένη φυσική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία είναι πιο δύσκολη σε κάθε περίπτωση. Αλλά όταν μιλάμε για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου, προφανώς εκεί τα πράγματα νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μας είπατε λίγο για το αριθμητικό δείγμα που πήρατε για αυτή την έρευνα, την μελέτη? Γιατί μιλάμε πάντα για Δυτική Θεσσαλία, προφανώς.
1: Είναι 800 μαθητές, οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί. Δηλαδή είναι το δείγμα που έπρεπε να πάρουμε για τη μελέτη που κάναμε. Υπάρχει ένας τρόπος που βγαίνει αυτό από πριν. Και να κάνω ένα τελευταίο λίγο ακόμα σχόλιο.
0: Βεβαίως.
1: Ότι για να λυθούν τα διάφορα προβλήματα, δεν πρέπει πρώτα απ' όλα να περιμένουμε οπωσδήποτε από την κεντρική, από το Υπουργείο Παιδείας, να πω έτσι, ή το Υπουργείο Υγείας. Που αυτή είναι η αρμόδια, από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει.
0: Mm.
1: Οι Δήμοι μπορούν να διαδραματίσουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Αυτοδιοίκηση. Σωστά. Ναι.
1: Για παράδειγμα, πού φτιάχνουν και τον τρόπο που φτιάχνουν, ας πούμε, παιδικές χαρές. Η παιδική χαρά, η παραδοσιακή που ξέρουμε με την Γκούνια, την Τραμπάλα και την Τζουλήθρα, έχει πεθάνει. Υπάρχει πολύ πιο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά υπάρχει πολύ πιο φτηνός και αποτελεσματικός τρόπος να κάνουμε τις παιδικές μας χαρές χώρους φυσικής δραστηριότητας. Τα πεζοδρόμια μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί κάποιος να περπατήσει με ασφάλεια. Ούτε να. Φανταστείτε τώρα στα πεζοδρόμια που ξέρουμε, ένα άτομο μεγάλο που έχει κάποια μικρά κινητικά προβλήματα να πρέπει να περπατήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Οι ποδηλατόδρομοι. Είναι στη μόδα τώρα τελευταία, γιατί έχουν χρηματοδοτήσεις, αλλά και οι ποδηλατόδρομοι, το πού θα φτιαχτούν, θέλουν ένα σχεδιασμό. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να συνδέσεις το κέντρο της πόλης με ποδηλατόδρομο, με ένα πάρκο, με κάποιο χώρο άσκησης. Ο φωτισμός, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν το απόγευμα το χειμώνα δεν μπορούμε να δούμε να περπατήσουμε, φοβάται ο άλλος να βγει έξω να περπατήσει.
0: Ναι.
1: Η ασφάλεια στην πόλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορεί κάποιος το βράδυ να βγει με ασφάλεια για να περπατήσει, να κάνει μια άσκηση. Ξέρετε, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούνε, και θέλω να καλέσω λίγο τους Δήμους, έτσι τουλάχιστον στη Θεσσαλία, που εδώ το πανεπιστήμιο μας είναι εδώ, ότι μπορούν να έρθουν να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Είναι κρίμα, γιατί έρχονται Δήμοι από πολύ μακριά. Συνεργαζόμαστε με Δήμους στην Καβάλα, στο Ηράκλειο, μακριά, και οι Δήμοι της Θεσσαλίας που μας έχουν δίπλα και μπορούν να μας συμβουλευτούν, να πούμε μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έρχονται με τη συχνότητα που θα περιμέναμε.
0: Και να διακρίνω έτσι και ένα παράπονο, συγγνώμη για την έκφραση, ότι δεν σας ακούνε στην ουσία. Πέραν των Υπουργείων, έτσι, σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. Γιατί φαντάζομαι, κύριε Γεροδήμου, όλες αυτές οι προτάσεις πηγαίνουν αρμοδίως προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό που λέμε αστική ανάπτυξη, τέλος πάντων, μη βιώσιμη κινητικότητα ή βιώσιμη κινητικότητα. Υπάρχουν όροι που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς οι επίσημοι φορείς με τις προτάσεις τους δεν εισακούγονται.
1: Δυστυχώς στη χώρα μας έτσι λειτουργούμε λίγο με αυτό το αποσπασματικό. Δηλαδή βγαίνουν κάποια λεφτά από την Ευρώπη για ποδηλατόδρομους, άντε όλοι φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους. Βγαίνουν κάποια για παιδικές χαρές, άντε κάνουμε. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο περιφέρειας και σίγουρα η κεντρική εξουσία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ναι. Γιατί σίγουρα όλα αυτά που λέμε εμείς πάντα τα μεταφέρουμε και τα μεταφέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, και όχι μόνο εγώ που μιλάω τώρα με το δικό μου εργαστήριο, έχω και συναδέλφους άλλους εξαιρετικούς που κάνουν αντίστοιχες δουλειές. Εγώ θα σας πω μια εμπειρία περσινή, το 25, σε μια συνάντηση που κάναμε με την κυρία Καρατράντου ως επιστήμονες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, με τρεις κορυφαίους υπουργούς, δεν θα πω ποιοι είναι, αλλά είναι, θα μπορούσαν κάλλιστα να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να αλλάξουν πράγματα, όταν τους είπα ότι αν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα για την επόμενη γενιά, είναι πάρα πολύ εύκολο με μια κίνηση. Ποια είναι αυτή η μέρα, μας ρωτήσανε και τους είπαμε, κάνοντας τη φυσική αγωγή ή γενικά την άσκηση καθημερινότητα στο σχολείο, το πρώτο πράγμα που μας είπαν είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, εγώ να σας πω τώρα, δεν μας είπαν οι άνθρωποι, να σας πω εγώ. Είναι καθαρά θέματα συνδικαλισμού, να μην ανακατευθούν τα σχολεία. Δεν είναι πρόβλημα, ας πάνε τα παιδιά ένα τέταρτο πιο νωρίς στα σχολεία και ας φύγουν ένα τέταρτο αργότερα. Και αυτό το μισάωρο να το κάνουν άσκηση.
0: Αγγυλώσεις στην ουσία.
1: Μιλάμε για τη Φιλανδία ότι έχει πολύ προηγμένο σύστημα, αλλά δεν παίρνουμε τα θετικά που τους φέρουμε εδώ, παίρνουμε μόνο κάποια πράγματα αποσπασματικά. Ναι, αλλά ένα σύστημα εκπαίδευσης έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι αποσπασματικό.
0: Θέλω μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου, δυστυχώς, γιατί υπάρχει και άλλη θεματολογία στην πορεία της εκπομπής. Κύριε Γεροδήμο, έχετε βγάλει στοιχεία σε σχέση με το αν τα παιδιά είναι παχύσαρκα, υπέρβαρα, βάση των στοιχείων της έρευνάς σας αυτής των 800 λοιπόν, μαθητών?
1: Ναι. Να φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα επίπεδο πάνω από το 40% των παιδιών είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Απλώς εδώ θέλω
0: πάνω από 40, είπατε, πάνω από
1: 40.
0: Μάλιστα.
1: 42-43%. Όμως θέλω να λύσω εδώ ένα μύθο. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να έχουμε κάποιον που να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος και να είναι υγιέστερος από ένα δύνατο παιδί. Η κίνηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και δυστυχώς έχουμε πέσει με τα μούτρα στην παχυσαρκία, αλλά η κίνηση η οποία θα βελτίωνε και τα ποσοστά παχυσαρκίας, αλλά θα έκανε και τα παιδιά ακόμα και τα υπέρβαρα πιο υγιή, το αφήνουμε πίσω. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Γεροδήμο.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια ακόμη μια φορά για τις έρευνες αυτές.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ελπίζουμε σε κάθε περίπτωση να εισακουστούν από τους εμπλεκόμενους φορείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή να έχετε. Ήταν ο διδάκτορ Βασίλειος Γεροδήμος, καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τώρα, τι να πούμε εμείς περισσότερο. Τα λένε οι μελέτες, αλλά δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να μην ακούν. Κυριακάτικες διαδρομές, εδώ είστε συντονισμένοι μέχρι και τις 12 μαζί σας σε Θεσσαλικό δικτυό, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου και δύο ραδιοθάλαμοι σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

0: εκτείναξη του πληθωρισμού για τον Απρίλιο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Έχουμε έτσι μια διαστροφή στα επίσημα στοιχεία, τα οποία δείχνουν την πραγματικότητα των γεγονότων. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε αιτήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει για τα καλά αυτό. Το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Μην θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ υψηλό σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι. Τα ενίκια που έχουν εκτεναχθεί σε μεγαλύτερα ποσοστά, και εδώ μιλάμε για καθαρή εσχροκέρδεια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όποια μέτρα και αν λαμβάνονται, δυστυχώς ακόμη δεν έχουν αποδώσει, ή όποια έχουν σχεδιαστεί θα περάσουν αρκετοί μήνες ή και χρόνια για να επιλύσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά ακίνητα τα οποία είναι στα χέρια των τραπεζών, τα οποία δεν ανοίγουν, έτσι, πληστηριασμένα, δεσμευμένα για συγκεκριμένους λόγους προφανώς. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, φυσικό αέριο 19,3% αύξηση, ηλεκτρισμός 14%. Ανεβασμένο και το κόστος των μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Δεν πάμε καλά πάντως, είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε να μην κρατάμε άλλο στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη από την Μαγνησία, από τον Βόλο. Χρυσόστομο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτες και χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου.
0: Μου έδωσε μια καλή πάσα, γιατί είναι το επόμενο θέμα μου και είναι αφιερωματικό, έτσι. Θα μιλήσουμε αρκετή ώρα εδώ με δύο καλεσμένους στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Σημαντικός ο ρόλος της μητέρας από την νηπιακή βρεφική ηλικία μέχρι έως ότου πάει, έτσι.
1: Λοιπόν. Και αν μου επιτρέπεις, ναι, να προσθέσω και τις γιαγιάδες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί είναι και αυτές μητέρες, αλλά και δύο φορές μητέρες για τα εγγόνια.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, Χρυσόστομε, υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα. Νέα Αχίαλος, μιλάμε για αεροδρόμιο, και εξοπλισμός στο νοσοκομείο. Έτσι,
1: στο νοσοκομείο του Βόλου.
0: Βόλου. Ακριβώς.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον αερολιμένα της Νέας Αχίαλου, εκεί όπου χθες στις 10.30 το πρωί είχαμε την πρώτη άφιξη αεροσκάφους για την θερινή τουριστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Από την εταιρεία Eurowings ήρθε η πτήση από τον Düsseldorf, έφερε τα πρώτα 157 άτομα, με προορισμό τη Μαγνησία αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, της Θερεάς Ελλάδος, τα νησιά των Σποράδων,
0: ναι,
1: όπως Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνισος. Και άλλα 55 ήταν αυτά που αναχώρησαν,
0: ναι,
1: με το ίδιο αεροσκάφος και πάλι προς το Düsseldorf. Ανοίγει λοιπόν η τουριστική περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα της Νέας Αχιάλου, ο οποίος θα υποδέχεται 9 πτήσεις την εβδομάδα όταν θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα, γιατί δεν αρχίζουν όλες οι αεροδιαδρομές την ίδια περίοδο. Για παράδειγμα, θα υπάρχει πτήση από και προς το Σαρλερουά του Βελγίου, με την Ryanair, για την οποία έχει γίνει μεγάλος λόγος τώρα τελευταία με το κλείσιμο της βάσης της
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: η οποία θα ξεκινήσει τις πτήσεις της από και προς τον αερολιμένα της Νέας Αχιάλου την 1η Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Αρχές Ιουνίου πέρυσι είχε αρχίσει, από τον Μάιο φέτος πηγαίνει ένα μήνα πίσω. Μιλάμε για 9 πτήσεις την εβδομάδα συνολικά, ναι, από διάφορους προορισμούς, οι 6 τακτικές. Οι 3 θα είναι τσάρτερ, όπως για παράδειγμα αυτή από το αεροδρόμιο Ορλή του Παρισίου. Ένας εσωτερικός προορισμός, το Ηράκλειο, από και προς την Κρήτη, δηλαδή μέσω της Νέας Αχιάλου. Και η αισιοδοξία ότι η φετινή χρονιά όσον αφορά τις αφίξεις θα είναι καλύτερη ήταν διάχυτη και στο προσωπικό του αερολιμένα. Πέρυσι αξίζει, ναι, να αναφέρουμε ότι βρέθηκαν στην περιοχή μέσω του κρατικού αερολιμένα της Νέας Αχιάλου 36.000 άτομα. Δεν είναι ο τεράστιος αριθμός, αλλά καταλαβαίνεις ότι για ένα περιφερειακό αεροδρόμιο όπως αυτό.
0: Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και της Θεσσαλίας, γιατί ουσιαστικά είναι το μοναδικό το οποίο εξυπηρετεί πολιτικές, τακτικές πολιτικές πτήσεις σε όλη την κεντρική Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα το προτιμούν. Ναι, ναι.
0: Άρα εκτιμήσεις, Χρυσόστομο, είναι περίπου ο ίδιος ο αριθμός. Σε...
1: παραπάνω. Ελπίζουμε ότι και η περίοδο θα είναι μεγαλύτερος αυτός.
0: Ωραία. Και επειδή μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρόνια τώρα, πώς μπορούμε να το αναβαθμίσουμε και εξοπλιστικά αλλά και σε ό,τι αφορά την δυναμικότητά του, ενώ για έμψυχο δυναμικό, για ανθρώπους, γιατρούς και υπόλοιπες ειδικότητες, είχαμε μια σημαντική ουσιαστικά απόφαση από την περιφέρεια Θεσσαλίας, στήριξη για το Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο, σωστά?
1: Ακριβώς, μιλάμε για την διάθεση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας για το Αχιλλοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, τα οποία θα διατεθούν, θα αξιοποιηθούν για την απόκτηση νέου εξοπλισμού, τόσο ιατρικού όσο και ξενοδοχειακού. Καταλαβαίνεις ότι είναι νοσοκομείο και ξέρεις και εσύ, ένα νοσοκομείο χρειάζεται και τα κρεβάτια και τα κλινοσκεπάσματα και τα μαξιλάρια και όλα για τους ασθενείς που προσπαθούν να αποκτήσουν και πάλι την υγεία τους είτε σε μικρότερο.
0: Και γιατρούς και νοσηλευτές χρειάζεται, έτσι, και τις υπόλοιπες ειδικότητες προφανώς.
1: Ναι, γενικότερα δηλαδή, στην Μαγνησία υπήρξε μια ανακοίνωση ότι προκυρήσονται 12 θέσεις για ειδικευμένους.
0: Ναι.
1: Γιατρούς.
0: Το ίδιο και για τα Τρίκαλα, 4 θέσεις για τα Τρίκαλα, τουλάχιστον χθεσινή ανακοίνωση. Αλλά εντάξει, τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι τεράστια, έχω την αίσθηση. Και με τους μισθούς οι οποίοι δίνονται σε πολλές των περιπτώσεων, μάλλον είναι αποτρεπτικοί για να κάποιος να κρατηθεί τέλος πάντων να παραμείνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ωραία, συγγνώμη που σε διακόπτω, ολοκλήρωσε ναι, την καλοσύνη. Ναι, για
1: αυτό που τομίζει στην ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ότι την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον είχαν διατεθεί για το Αχιλλοπούλιο μόλις 28.000 ευρώ σταγόνα στον ωκεανό.
0: Τεράστιο ποσό.
1: Και μένω στο ότι μεταξύ άλλων θα αποκτηθεί και νέα κινητή μονάδα αιμοληψίας. Η μονάδα αιμοδοσίας στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο κάνει εξαιρετική δουλειά, πραγματικά, με επικεφαλής τον αιματολόγο τον κύριο Λαφιονιάτη.
0: Ναι.
1: Είναι συχνά πυκνά έξω η κινητή μονάδα προκειμένου να πραγματοποιεί δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και σίγουρα μετά από 40 χρόνια ένα νέο όχημα θα συμβάλλει πολύ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία για την απόκτηση του πολυτιμότατου αυτού στοιχείου του αίματος που χρειάζονται πάρα πολλοί ασθενείς.
0: Χρειάζομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Έτσι, καλή Κυριακή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο συνάδελφος από την Μαγνησία ήταν ο Χρυσόστομος ο Τρίμης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσετε μουσικά πώς θα εισαγάγουμε το επόμενο θέμα. Θα το καταλάβετε.
2: Μαμά, χρόνια πολλά, μαμά.

0: Λοιπόν, αυτό που ακούσατε είναι ένα νέο τραγούδι από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Νομίζω ότι αναγνωρίσατε τη φωνή της. Σε συνεργασία με το 8ο Δημοτικό και το 3ο Γυμνάσιο Νάουσας. Μαμά, χρόνια πολλά. Μουσική και στίχη, παρακαλώ, Κώστας Καλδάρας. Ο γιος του μεγάλου τρικαλινού λαϊκού δημιουργού Απόστολου Καλδάρα, ο οποίος επίσης κάνει μια εξαιρετική μουσική και αισθητική πορεία και στιχουργική. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας η σημερινή, ημέρα εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μητέρα, μια γιορτή ουσιαστικά με αρχαιοελληνικές αναφορές στην λατρεία της θεάς Κυβέλης. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, μια μέρα εορτασμού της μητρότητας και των αναγκών της οικογένειας. Στη σύγχρονη εποχή η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις ήταν αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμή της μητέρας. Θα πούμε ότι γεννήθηκε το 1864 και έφυγε από το 1948. Οι προσπάθειές της ευοδόθηκαν τελικά στις 9 Μαΐου του 1914 όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Γούντρο Βίλσον υπέγραψε μια προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερώταν ως εθνική γιορτή την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έκτοτε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Η Τζάρβις επέλεξε το λευκό γαρίφαλο στο λουλούδι, σύμβολο της ημέρας της μητέρας, επειδή το λευκό του χρώμα συμβολίζει την αλήθεια, την αγνότητα και την φιλεσπλαχνία της μητρικής αγάπης. Παρά δε τις αντιδράσεις της εμπνεύστριάς της, η ημέρα της μητέρας γρήγορα έγινε εμπορική από τη βιομηχανία των λουλουδιών, που βρήκε μια θεόσταλτη ευκαιρία να αυξήσει ίσως και τους τζίρους της. Αλλά η μητέρα είναι τελείως κάτι διαφορετικό. Όσο χρόνο και αν είμαστε, η μητέρα μας είναι ο άνθρωπός μας, το καταφύγιό μας. Τη χρειαζόμαστε πάντα και σε κάθε ηλικία. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα. Να μην μακρηγορήσουμε εμείς όμως. Πάμε λίγο να συναντήσουμε την κυρία Μαριλένα Χαχάμη. Είναι από τον Σύλλογο Γυναικών Τρικάλων. Κυρία Χαχάμη, γεια σας. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Χρόνια πολλά. Είστε μητέρα κι εσείς.
1: Είμαι μητέρα κι εγώ. Μητέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Να είστε καλά.
1: Μικρές, μεγάλες.
0: Μικρές,
1: όπως
0: μεγάλες.
1: Είπατε, η μαμά δεν πάει ποτέ, δεν είναι μαμά. Ο ρόλος αυτός τον παίρνουμε και τον έχουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα.
0: Καταρχάς είναι ο φροντιστής ενός παιδιού από την βρεφική του ηλικία. Έτσι. Και
1: αυτό είναι κάτι βιολογικά αντικειμενικό.
0: Σωστά. Και φροντιστής και των γονιών μέχρι την μεγαλύτερη ηλικία.
1: Αυτό δεν είναι κάτι βιολογικά αντικειμενικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χρήζει περισσότερη συζήτηση, η αλήθεια είναι. Αλλά έτσι είναι όπως το λέτε. Ιδιαίτερα και τώρα, ακόμη και στη σύγχρονη που λέμε Ευρώπη, στη σύγχρονη γενικά κοινωνία, η γυναίκα παίζει έναν πολλαπλό ρόλο. Και αυτό γίνεται με βάση ότι δεν υπάρχουν και οι δομές οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν, να τελευθερώσουν. Ναι, δεν ξέρω σήμερα. Η αλήθεια είναι, κύριε Ζεούτσε, και όταν μιλήσαμε, νομίζω ότι η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στις πέντε μανάδες της Γιολάντα. Νομίζω ότι εκεί έγκυται και ο πολλαπλός ρόλος της γυναίκας εργαζόμενης. Που για να θρέψει τα παιδιά της εν έτη 2026 δουλεύει νυχτοκάματο και με κίνδυνο τη ζωή. Πράγμα που το είδαμε, νομίζω, στην πόλη μας με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτή η μέρα αξίζει να την αφιερώσουμε σε αυτές τις πέντε γυναίκες και σε όλες τις μανάδες που παλεύουν για τον βιοπορισμό όλης της οικογένειας, της εργαζόμενης.
0: Και το είπατε ότι ο ρόλος της μητέρας είναι πολλαπλός, από την φροντίδα των παιδιών, του σπιτιού, μέχρι και την εργασία βεβαίως πλέον στη σύγχρονη εποχή, που είναι αναγκαία για να μπορέσει να βιοποριστεί το νοικοκυριό στην ουσία.
1: Είναι αναγκαία, κύριε Ζαουτσό, απλά δεν παίρνονται υπόψη ότι η γυναίκα και εκφύσεις βιολογικά έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες, ακόμη και στην εργασία.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν παίρνονται υπόψη. Και γι' αυτό φτάνουμε σε τραγικές καταστάσεις.
0: Μιλάτε προφανώς για τις ανισότητες.
1: Βέβαια, ανισότητα και στο εργασιακό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι όπου δουλεύουμε πολλές γυναίκες υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το λέω με βάση και, πώς να το πω, διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, αλλά και από τη ζωφερή πραγματικότητα, γιατί την χάνει να είμαι και εργαζόμενη.
0: Ναι.
1: Άρα γίνεται και πολύ πιο δύσκολος ο ρόλος της μητέρας, αν θέλετε, να παίξει και το βασικό ρόλο που λέμε πολλές φορές για τη διαπαιδαγώγηση, γιατί έχουμε μια ευκολία να λέμε ότι για τα πάντα φταίει η οικογένεια ή η μαμά, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν της δίνουμε και, και το χρόνο, αν θέλετε, και το χώρο να παίξει ίσως και ένα πιο βασικό ρόλο διαπαιδαγωγικό προς το παιδί.
0: Στην ουσία δεν αναγνωρίζουμε και τις ανάγκες της.
1: Όχι, σκεφτείτε πόσες... Πόσες αναπληρώτριες δασκάλες είναι με τα φύλαστρα μέσα στα νησιά και τα παιδιά τους τα έχουν μαζί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι άδειες λοχίας που δεν δίνονται. Από την άλλη όμως αυτή τη μέρα θα ακούσουμε μια σειρά αντιθαυμαρικές, πώς να το πω, εκοφαντικές, όμορφες συζητήσεις για τη γυναίκα, για τη μητέρα, ως σύμβολο. Όμως οι πολιτικές τη βοηθάνε αυτή τη μητέρα και τη γυναίκα ως σύμβολο να παίξει το ρόλο της.
0: Ναι. Το μήνυμα του Συλλόγου Γυναικών Τρικάλων και αν θέλετε και το μήνυμα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος της ΟΓΕ, ποιο είναι?
1: Το μήνυμα και για τη σημερινή μέρα, που η αλήθεια είναι ότι έχει το στίγμα της, όπως και η 8η Μάρτη για τις 5 εργάτρες της Βιολάντα, είναι ότι καμία γυναίκα να μην νιώθει μόνη, εργαζόμενη, αυτοπασχολούμενη, αγρότησα, γυναίκα του χωριού, ακόμη και η νοικοκυρά που λέμε, η άνεργη που είναι στο σπίτι, ότι θα πρέπει να ενταχθεί στον οργανωμένο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα με τους δικούς της όρους και να μπορεί να ενταχθεί καλύτερα και σε αυτό που λέμε τη συλλογική δράση μέσα από σωματεία, ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί την υπόστασή της σε οποιαδήποτε κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Ότι οι σύλλογοι γυναικών πρέπει να δυναμώσουν.
0: Ενεργή
1: αυτό.
0: Συμμετοχή. Ενεργή συμμετοχή.
1: Ενεργή.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ενεργή και όχι παθητική.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γιατί ο φόβος είναι αυτός που φυλάει τα έρμα, λένε κάποιοι, αλλά στην ουσία ο φόβος είναι αυτός που δημιουργεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
0: Κυρία Μαριλένα Χάμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Έγινε και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαούτσο.
0: Για την σημερινή σας παρέμβαση στην εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Και καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Μαριλένα Χαχάμη από τον Σύλλογο Γυναικών Τρικάλων, θεματική για το επόμενο 20 λεπτό τουλάχιστον η εκπομπή, για την σημερινή ημέρα της μητέρας, που όσο και αν μεγαλώσουμε και αν εξαρτητοποιηθούμε, όλοι μας χρειαζόμαστε στηρίγματα, βάσεις όπως η οικογένεια, στην οποία κεντρική θέση έχει η μητέρα. Πέρα από την εμπιστοσύνη που της έχουμε, έτσι, τη φροντίδα που γνωρίζουμε ότι μας προσφέρει, η μητέρα αποτελεί για κάθε άνθρωπο, τουλάχιστον συνήθως, το συναισθηματικό του στήριγμα και ένα ασφαλές καταφύγιο, μοιράζοντας πάντα την αγάπη της απλόχερα με αυτήν την αγκαλιά που μας δίνει και φυσικά σκέφτοντας τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά μέσα από τον ιστό της οικογένειας. Λοιπόν, με παρέα εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, κυριακάτικες διαδρομές η εκπομπή που ακούτε, μέχρι και τις 12 μαζί σας, και έχω την χαρά έτσι εδώ στο ραδιοθάλαμο να είναι μαζί μας ο κύριος καταρχάς Μάριος Τσόκας, είναι ψυχολόγος, και ο κύριος Βαγγέλης Κολώνας, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αγκαλιά Αγάπης, και θα μας συστηθούν και οι δύο σε πολύ λίγο και θα μας πούν για τις απόψεις τους. Τους καλέσαμε ειδικά για αυτό το σκοπό, για τη σημερινή ημέρα της μητέρας. Τώρα, εντάξει, μου φαίνεται λίγο, να μην πω άκομψο, περίεργο, τρεις άνδρες να συζητούν για την ημέρα της μητέρας, αλλά δεν ξέρω, ας κάνουμε και μια καινοτομία. Δεν είναι κακό. Καλημέρα και σου δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα και από εμάς.
0: Ο Μάριος ο Τσόκας. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ζαούτσα.
0: Μάριο, μου επιτρέψει τον Ονικό.
2: Βεβαίως.
0: Και σένα, αν έχεις την καλοσύνη, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα στον κρατέ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς.
0: Θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά που είπε έτσι η Μαριλένα η Χαχάμη, να πείτε κάτι σε πρώτο σχόλιο, όποιος θέλει.
2: Εγώ θα σχολιάσω αυτό που είπες εσύ. Για ότι μπορεί εκ πρώτης να συνιστά παραδοξολογία τρεις άντρες,
0: ναι,
2: να συζητούν για τη μητέρα.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, αν το δούμε σε μια δεύτερη ανάγνωση, θα πρέπει να πούμε ότι το να μιλάμε για τη μητέρα δεν είναι μόνο γυναική υπόθεση, αλλά δείχνει και το μέτρο του πολιτισμού των αντρών.
0: Ναι.
2: Και σε μια τρίτη ανάγνωση, και εμείς γεννηθήκαμε από μια μητέρα.
0: Τώρα, σωστά. Βαγγέλη,
3: ακριβώς, ακριβώς αυτό που λέει. Δεν έχω να προσθέσω. Πολύ ωραία το είπε ο Μάριος αυτό.
0: Ναι. Επειδή τώρα θα. Ενδεχομένως οι ακροατές και οι ακροάτριες θα έχουν μια απορία. Τι ζητάει ένας ψυχολόγος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για να μιλήσει για την μητέρα? Εγώ θέλω να στο θέσω ως ερώτημα. Είπα λίγο πριν ότι ο σεβασμός προς τη μητέρα αποτελεί προφανώς ένα θεμέλιο λίθο της οικογένειας, μια ιερή αξία, εκφράζοντας την αγάπη, την εκτίμηση και την αναγνώριση της προσφοράς της. Το θέμα είναι όμως ότι υποστηρίζεται η ψυχική της υγεία σε αυτόν τον πολλαπλό της ρόλο? Έτσι θέλω να το βάλω, αν έχεις την καλοσύνη.
2: Αρχικά συμφωνώ με την προλαλή σας ότι όντως ο ρόλος πλέον της μητέρας είναι πολυπαραγωγικός και σε δεύτερο βαθμό αντιφατικός. Να δώσω κάποια στοιχεία αρχικά της ψυχολογίας. Τι λέει η ψυχολογία για τη μητέρα?
0: Ναι.
2: Όπως είπατε ότι όντως είναι ο τροφός μας, δηλαδή μας παρέχει αυτήν την τροφή, τη βιολογική στήριξη. Αλλά όπως μας λέει και η ψυχολογία, Φερρυπίν ο Τζον Μπόλμπι, που με τη θεωρία της προσκόλλησης, ότι η μητέρα εκτός από αυτά είναι αυτή που μας παρέχει την συναισθηματική ασφάλεια. Άλλωστε, μιας και είχαμε και έρευνες, η έρευνα ενός αναπτυξιακού ψυχολόγου τη δεκαετία του 1960, 1958 για την ακρίβεια, The Nature of Love, μας λέει ο Χάρο ότι.
0: Η φύση της αγάπης.
2: Η φύση της αγάπης. Mm. Έκαναν ένα πείραμα. Από τη μία υπήρχε ένα μαϊμουδάκι, το οποίο ήταν από σειρματόπλεγμα και κάθε μέρα παρήχε φαγητό στα παιδιά.
0: Ναι.
2: Και από την άλλη υπήρχε ένα μαλακό μαϊμουδάκι, το οποίο πότε έδινε, πότε δεν έδινε φαγητό. Και έβλεπε, παρατηρούσε ότι τελικά τα μαϊμουδάκια πήγαιναν στη δεύτερη, αυτή που αισθάνονταν λίγο πιο ασφαλή. Και αυτό δείχνει ότι η μητέρα μας παρέχει αυτή την συναισθηματική εγκύτητα. Και μάλιστα ένας τρίτος ψυχολόγος, ο Γουίνικοτ, μας λέει και κάτι πολύ πιο ανθρώπινο, ότι η μητέρα δεν είναι αυτή που περιμένουμε να είναι τέλεια. Η μητέρα περιμένουμε να κάνει λάθη, αλλά να είναι πάντα εκεί παρούσα, να είναι στήριγμα και ουσιαστικά να υπάρχει αυτό που λέμε το δέσιμο στη σχέση. Αυτό μας λέει η ψυχολογία.
0: Άρα στην ουσία είναι το πρόσωπο το οποίο εμπνέει και την ηρεμία, έτσι, αποπνέει μια ηρεμία, μας βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων, μια κουβέντα της και ένα βλέμμα της πάντα αρκεί για να
2: κατεβάσει, να κατεβάσει,
0: έτσι δεν είναι, και να μας κάνει γενικότερα να αισθούμε καλύτερα. Βαγγέλη Κολώνα, για πες μας λίγο, θα μας πεις και για το σύλλογο, για την αγκαλιά αγάπης, πότε δημιουργήθηκε και όλα αυτά. Και...
3: Ναι, ναι. Βασικά να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, στις δικές μας μητέρες, στις μητέρες όλου του κόσμου. Σίγουρα η μητέρα παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, γιατί είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα έρθει συναισθηματικά κοντά με το παιδί, θα φροντίσει το παιδί και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι και ο ρόλος του πατέρα είναι σημαντικός στην δημιουργία και ανάπλαση της ψυχολογίας και της ψυχολογίας του παιδιού.
0: Ναι, ναι.
3: Πιστεύω ότι και οι δύο παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά η μητέρα είναι ο τροφός, αυτό που είπε και ο Μάριος, που δίνει τις πρώτες βάσεις στο παιδί.
0: Ναι, σωστά. Μια μητέρα προφανώς που αισθάνεται σεβασμό και στήριξη από τα παιδιά και τον σύντροφό της αποκτά και μια επιπλέον δύναμη, έτσι, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το βάλουμε και αν θέλετε στην κουβέντα μας. Πες μας δύο λόγια, να έχεις την καλοσύνη, για την αγκαλιά αγάπης.
3: Ναι.
0: Αυτό το σύλλογο που ιδρύθηκε πότε?
3: Ιδρύθηκε το 2023,
0: ναι,
3: με βήματα αργά, με τη βοήθεια και τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας τότε. Κάναμε μια δουλειά σημαντική, βοηθήσαμε αρκετά παιδιά οικονομικά είτε με ψυχολογική στήριξη, τα οποία έξοδα τα παρήχε ο σύλλογος, από συνδρομές, από δωρεές, από διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε και μαζεύουμε κάποια χρήματα. Τώρα πρόσφατα είχαμε και μια ημερίδα που αφορούσε το διαζύγιο μέσα από τα μάτια των παιδιών με αναπηρία. Ο μιλητής ήταν και ο Μάριος. Πιστεύω ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν πιο μεγάλη βαρύτητα από τα παιδιά τα υπόλοιπα, αλλά το διαζύγιο όπως και να έχει είναι ένα διαζύγιο.
0: Ναι.
3: Να μην επεκταθούμε περισσότερο.
0: Ναι, και είναι ένα σύλλογο, να μην επεκταθούμε. Και είναι ένα σύλλογο πάντως ο οποίος μπορεί να μην έχει επίκεντρο τη μητέρα, έχει επίκεντρο τα παιδιά.
3: Τα παιδιά έχει επίκεντρο,
0: έτσι,
3: ναι, ναι,
0: επίκεντρο
3: ναι.
0: τα παιδιά.
3: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος.
3: Απαρτίζεται από μετέρες, για να
0: λέγεται,
3: σας πω.
0: Ακριβώς.
3: Ο σύλλογος, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
3: Νομίζω δύο άντρες είμαστε μόνο, οι υπόλοιπες είναι μητέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, Μάρια, δώσε τροφή στην συνέχεια της κουβέντας μας, έτσι, για τον ρόλο της μητέρας στη σύγχρονη εποχή, εργαζόμενη, φροντίδα του νοικοκυριού, φροντίδα των παιδιών.
2: Ναι, ισχύει αυτό που είπε προαλήσεις, ότι υπάρχουν διθυράμβοι για την μητέρα. Ωστόσο, να ο αντιφατικός ρόλος. Από τη μία, περιμένουμε από μία μητέρα να εργάζεται χωρίς να έχουμε εικόνα ότι έχει παιδιά, και από την άλλη, τη θέλουμε να μεγαλώνει παιδιά χωρίς να σκεφτόμαστε ότι εργάζεται. Να, η πρώτη αντίφαση.
0: Ναι.
2: Και εδώ είναι, όπως είπατε, η στήριξη. Αν υπάρχει στήριξη στην μητέρα, από τη μία δεν δίνονται άδειες μητρότητας. Από την άλλη, υπάρχει μία μείωση στους παιδικούς σταθμούς, έτσι ώστε να κρατάνε τα παιδιά για να μην να αποσυμφορηθεί η μητέρα από το χρόνο της. Τρίτον. Αν υπάρχει ενεργή συμμετοχή στο σπίτι.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει? Διαρωτώ με. Όλα αυτά, όπως βλέπετε, υποβαθμίζουν τα μάλα τον ρόλο της μητέρας και βρίσκεται σε μία αντίφαση κατά την ίδια της την ύπαρξη.
0: Ναι. Η σχέση της μητέρας με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, προφανώς με τον σύζυγο, αλλά πολύ περισσότερο με τα παιδιά, δεν είναι πάντα αρμονικές. Δεν ξέρω τι λέει η ψυχολογία πάνω σε αυτό. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον και της σύγκρουσης. Ποιος είναι ο ρόλος της μητέρας σε αυτό το πεδίο?
2: Θα σας απαντούσα τώρα εδώ πέρα με τον Ντοστογεύσκη,
0: ναι,
2: ο οποίος λέει στον Μέγα Ιεροξεταστή, εμένα, λέει, δεν με νοιάζει πώς είναι ο ρόλος, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της.
0: Mm-hmm.
2: Όντως είναι συγκρουσιακός πολλές φορές, αλλά να ξέρετε ότι η αγάπη είναι το φυσικό της ρήθρο. Και όχι η σύγκρουση.
0: Ναι. Ναι. Βαγγέλη Κολώνη, για πες μας.
3: Εγώ θέλω να προσθέσω ότι...
0: Παρεμβαίνετε όποτε θέλετε, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Ναι, ναι.
3: Θέλω να προσθέσω ότι ο ρόλος... σίγουρα υπάρχει σύγκρουση. Έχω δει πολλές φορές και έχουν έρθει στο σύλλογό μας μητέρες και έχουν παραπονεθεί ότι τα παιδιά είναι επιθετικά. Μιλάω τώρα για το διαζύγιο, ότι είναι επιθετικά και τα λοιπά. Εκείνο και ο ρόλος όμως του πατέρα,
0: mm-hmm,
3: που ο ρόλος του πατέρα είναι...
2: Ισορροπιστικά.
3: Ναι, μπράβο, ισορροπιστικά. Ο ρόλος του πατέρα είναι να βάζει το παιδί σε σωστό δρόμο, να καθοδηγεί το παιδί να σέβεται τη μητέρα. Πρέπει το παιδί να σέβεται τη μητέρα.
0: Ναι.
3: Και από εκεί όμως πρέπει ο πατέρας να σέβεται τη μητέρα για να βλέπει το παιδί, να σεβαστεί και το παιδί τη
0: να
3: μητέρα.
0: Να παίρνει το παράδειγμα.
3: Να παίρνει τώρα το παράδειγμα.
0: Mm.
3: Ναι. Και όπου, αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Mm. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω λίγο. Το ανέφερα στην αρχή της κουβέντας μας ότι είναι ένα θεμέλιο της οικογένειας η, ναι, μητέρα. Είναι το βασικό, ή αυτό που είπες λίγο πριν, και η. Η πράξη του πατέρα, η συμπεριφορά του πατέρα έχει ρόλο πάνω σε αυτό.
3: Φυσικά και έχει η πράξη του πατέρα ρόλο σε αυτό, αλλά η μητέρα είναι το βασικό, είναι το κύριο, είναι ο κύριος ρόλος της.
0: Ναι. Άρα η ευτυχία μιας οικογένειας είναι ένα πολύ παραγωγικό δεδομένο, έτσι, όπως είπες, Μάρια, λίγο πριν. Πρέπει να στηρίζεται σε όλο αυτό, σε όλη τη σύνθεση των μελών της οικογένειας.
2: Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι ένα σύστημα,
0: mm-hmm,
2: το οποίο θα πρέπει να έχει ένα modus vivendi, μια ισορροπία. Ο πατέρας επιδρά εξισορροπιστικά, από την άλλη η μητέρα είναι αυτή που είναι. Ωστόσο, είναι αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος που επιφυλάσσουμε στη μητέρα στη σύγχρονη κοινωνία? Δηλαδή, πλέον βλέπουμε ότι η μητέρα υπάρχει στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, υπάρχει στην εργασία, υπάρχει παντού. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Μπουρτιέ, όταν γυρνάει στο σπίτι,
0: mm-hmm,
2: υπάρχει και μια άλλη αόρατη εργασία, η οποία δεν πληρώνεται, η οποία δεν κατοχυρώνεται, η οποία δεν αναγνωρίζεται, αλλά είναι αυτός ο συνεκτικός ιστός και η συνοχή για την ίδια την οικογένεια.
0: Mm-hmm.
2: Δεν αναγνωρίζεται, δηλαδή δουλεύει. Πλέον έχει έλθει η γυναίκα, η μητέρα, στο δημόσιο στίβο. Αλλά όταν πάει στο σπίτι, έχει έναν άλλον αγώνα εκεί. Έχει μια άλλη εργασία. Η αόρατη εργασία που λέει κοινωνιολογία και Μιλμπουρτιέ. Εκεί αυτό δεν αναγνωρίζεται.
0: Και ας μην ξεχνάμε βεβαίως ότι είναι και ένα ιερό πρόσωπο, έτσι. Η μάνα, με βάση το θρησκευτικό μας στάτους και δεδομένο. Η μητέρα θεωρείται ένα πρόσωπο που προσέφερε σάρκα από τη σάρκα της.
2: Ιερό είναι, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να μείνουμε στα λόγια. Το θέμα είναι πώς τη στηρίζουμε στην πράξη, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Να. Ο σεβασμός προς τη μητέρα, θα επανέλθω λίγο στο αρχικό ερώτημα που σου είχα κάνει, απαιτεί έτσι και μια συναισθηματική υποστήριξη για τον πολλαπλό της ρόλο.
2: Και εδώ είναι και η λύση. Ποια είναι η ψυχολογική, πού υπάρχουν ψυχολογικές υποστήριξεις προς την ίδια τη μητέρα?
0: Να.
2: Πουθενά.
0: Πουθενά.
2: Πουθενά.
0: Προφανώς μιλάς για απουσία δομών.
2: Βεβαίως, αυτό είναι.
0: Κρατικών δομών.
2: Κρατικών δομών.
0: Κρατικών δομών.
2: Να. Νιώθει μόνη της. Mm-hmm. Πού θα τα βγάλει, πού θα τα πει.
0: Ναι. Βαγγέλη Κολώνα, για πες μας λίγο.
3: Και εκεί έρχεται ο νόμος του Τσιάρα 48.000 που λέει ότι ο πατέρας με τη συνεπιμέλεια μπορεί να στηρίζει τη μητέρα.
0: Βαγγέλη Κολώνα, για πες μας λίγο.
3: Και εκεί έρχεται ο νόμος του Τσιάρα 48.000 που λέει ότι ο πατέρας με τη συνεπιμέλεια μπορεί να στηρίζει.

0: πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, έφερε ένα νόμο ο οποίος ήταν καθοριστικός και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες. Mm-hmm. Βασικά αυτό εγώ το θεωρώ ότι η συνεπιμέλεια, η κοινή επιμέλεια, η κοινή ανατροφή στην ουσία, η επιμέλεια και όλα αυτά και οι γονικές μέρημνες για μένα δεν είναι νομικά. Το θέμα είναι ότι οι δύο γονείς έχουν παιδιά, πρέπει να είναι εκεί δίπλα τους, να τους φροντίσουν, να τους μαγειρέψουν, να τους προσφέρουν οικονομικά τα πάντα.
1: Και έχουν την απόλυτη ευθύνη, λες,
0: για όλα.
1: Για όλα, έτσι.
0: Ναι. Δεν γίνεται η μητέρα να.
1: Για την ανάπτυξή τους το μεγάλο μάτι, όπως το λέμε πολύ απλά.
0: Ναι. Και όταν συμμετέχουν και οι δύο γονείς ουσιαστικά στο μεγάλωμα του παιδιού, τότε και το παιδί αισθάνεται ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Αισθάνεται ασφαλή. Αυτό είναι, ήταν μια καινοτομία του κύριου Τσιάρα, η οποία πιστεύω βοήθησε πολύ κόσμο και έβγαλε και πολύ κόσμο από τα δικαστήρια και τις δικαστικές διαμάχες, γιατί τα βρίσκουν πιο εύκολα.
1: Να. Ο σύλλογος που δημιουργήθηκε είναι προς αυτή την κατεύθυνση, προφανώς, τη συνεπιμέλεια.
0: Ήταν αρχικά προς αυτή την κατεύθυνση, ναι.
1: Να. Εντάξει, προφανώς αναγνωρίζουμε άπαντες ότι είναι αντικατάστατος ο ρόλος της μητέρας, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό λες, Ευαγγέλη, ναι, Κολώνα, ναι, ο πατέρας πρέπει να παίξει έναν,
0: ρόλο,
1: διαφορετικό ρόλο.
0: Τον ίδιο ρόλο με τη μητέρα, γιατί πιστεύω ότι και οι δύο είναι γονείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει με τίποτα τη μητέρα, δεν λέμε αυτό το πράγμα, απλά όμως πρέπει να έρθει σε ισορροπία με τη μητέρα να βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι, παντού, όπου και η μητέρα είναι, κουράζεται.
1: Ναι. Ναι. Έχει ένα ρόλο κλειδί στη ζωή κάθε ανθρώπου.
0: Ναι, λογικό, έτσι, είναι. Και αυτό που είπε και ο Μάριος, δεν, ναι, δεν υπάρχει στήριξη προς τις μητέρες. Γενικά δεν υπάρχει στήριξη πουθενά ψυχολογική για αυτούς τους ανθρώπους που κουράζονται και μοχθούν για κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχουν και προς τα παιδιά. Και τα παιδιά θέλουν μεγάλη στήριξη.
1: Mm-hmm. Ναι. Έχει ανταπόκριση η δράση του συλλόγου που δημιουργήσατε?
0: Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς έχει, ναι, ανταπόκριση. Ο κόσμος, βλέπαμε περισσότερες γυναίκες. Τώρα σε αυτή την ημερίδα είδαμε και άντρες πολλούς. Πιστεύω ότι δίνουμε τη σωστή κατεύθυνση να συμμετέχουν και οι άντρες ενεργά στη ζωή των παιδιών. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε ούτε νομικά να υπερασπίσουμε τη συνεπιμέλεια, ούτε νομικά να πούμε ότι ποιος παίρνει την επιμέλεια, ποιος παίρνει τη γονική μέρημνα. Αυτά είναι νομικά. Εμείς θέλουμε ο άντρας να είναι ενεργός στη ζωή των παιδιών και τα παιδιά να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς.
1: Μάλιστα. Μάρια, να κλείσουμε με σένα αυτή την σημερινή επικοινωνία.
2: Ωραία. Ερχόμενος προς το στούντιό σας, κάτω, είδα μία εικόνα του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Εγώ θα δώσω κάποιους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη από το Δοξαστικόν. Να θυμίσω ότι το Δοξαστικόν γράφτηκε το 1959, είναι το τελευταίο μέρος από το Άξιον Εστί, από την ποιητική αθολογία του Άξιον Εστί. Και ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν αυτός που μελοποίησε το Άξιον Εστί από το 1960 μέχρι το 1964. Το 1964 ήταν που το παρουσίασε στο θέατρο Ρεξ. Mm-hmm. Μέσω των στίχων του Ηλίτη θα σας δώσω τη δική μου οπτική ματιά, το πώς τοποθετώ εγώ την μητέρα. Δηλαδή, στην περίπτωση θέση και βάθρο της. Επιτρέψτε μου λίγο να σας απαγγείλω από στίθους. Είναι η πόα της ουτοπίας, οι παραπλανημένες πλειάδες, τα αγγεία των μυστηρίων, τα γεμάτα στο φως και όμως σκοτάδι, τα στραμμένα στον ήλιο και όμως μαυρίλα, τα γεμάτα ως πάνω και όμως απίθμενα, τα ηλιοβόρα και τα σελινοβάμωνα. Αυτές είναι οι μητέρες μας.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να τις πούμε σε όλες τις μητέρες ανά τον κόσμο, στον αγώνα που κάνουν καθημερινά, είτε μέσα από την οικογένεια, είτε μέσα από την εργασία, είτε μέσα από την κοινωνία, και στις μητέρες που αγωνίζονται για ένα καλύτερο κόσμο.
2: Και αυτές που προσπαθούν να κάνουν παιδιά.
1: Ακριβώς, σωστά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Μαζί μας ο Βαγγέλης Κολώνας από το Σύλλογο Αγκαλιά Αγάπης και ο Μάριος Τσόκας, ψυχολόγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την σύντομη παρουσία σας, αλλά ουσιαστική έχω την αίσθηση για την σημερινή ημέρα της μητέρας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Κυριακάτικες διαδρομές, εδώ είστε συντονισμένοι σε Θεσσαλικό δίκτυο, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου και το αντίστροφο, 98,3 από την ΕΡΤ Λάρισας, 101,2 από την ΕΡΤ Βόλου και 2 ραδιοθάλαμοι σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Η παραγωγή της εκπομπής από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο. Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Πάμε λίγο να συναντήσουμε την Δώρα τη Μήτρα, τη συνάδελφο από την Καρδίτσα. Δώρα, καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, δώσ' μας λίγο ένα στίγμα της επικαιρότητας. Να σε ευχηθούμε χρόνια πολλά, έτσι, και εσύ μητέρα, αν μη τι άλλο.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πιο ενδιαφέρον ρόλος από αυτούς που έχω, Αλέξανδρε.
0: Σωστά.
1: Αλλά τα είπαν πολύ καλά οι καλεσμένοι σου. Δεν υπάρχει στήριξη στη μητέρα και στην οικογένεια. Και αν... Εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι και οι μητέρες και οι πατεράδες περνάνε όλο και πιο λίγο χρόνο με τα παιδιά τους. Mm-hmm. Με τα ωράρια αυτά,
0: τα εξοδοτικά, έτσι, ναι.
1: Τα εξοδοτικά και μετά λέμε γιατί τα παιδιά έχουν επιθετικότητα αφού μεγαλώνουν σε μια οθόνη και μεγαλώνουν στον αυτόματο. Δηλαδή περνάμε λίγο χρόνο πραγματικά με τα παιδιά μας και ουσιαστικό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν μια καλύτερη ζωή, γι' αυτό και απεργούν την Τετάρτη. Εδώ δόθηκε και μια συνέντευξη τύπου από το Προεδρείο της ΑΔΔΗ. Μίλησαν βεβαίως για τους μισθούς και για την αύξηση η οποία ουσιαστικά ήταν 1 ευρώ το μήνα. Ότι τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει για τους εργαζόμενους.
0: 1 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, 40 ευρώ είπε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, ο κ. Γκαραγκάνης, καθαρά λέει 30 ευρώ.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Απίστευτο. Ναι, και με αυτήν την ακρίβεια που υπάρχει, σαφώς ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την άμεση επιπλοκή της χώρας από πολεμικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο. Εκεί δόθηκε και αναλογία πόσα δισεκατομμύρια δίνονται στις πολεμικές δαπάνες, αλλά δεν υπάρχει το χρήμα για να δοθούν τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους και βεβαίως οι ποινικές διώξεις που υπάρχουν μέσω των πειθαρχικών για συνδικαλιστικούς λόγους.
0: Και εδώ, έτσι, μου επιτρέπεις τώρα, εδώ βεβαίως υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που έχουν κινητοποιηθεί αρκετά. Υπήρξαν πάρα πολλές και σημαντικές δράσεις που έγιναν και διαμαρτυρίες στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις διώξεις των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Και βεβαίως και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης Τρικάλων, των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι σε εγρήγορση για όλο αυτό και το έχουν καταγγείλει σε κάθε περίπτωση.
1: Και εδώ έτσι είναι η κατάσταση. Έχουμε πολλές δράσεις και συχνές καταγγελίες για τα όλα όσα συμβαίνουν. Να πούμε ότι την Πέμπτη συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση των βασανιστήριων σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στο ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας. Μια υπόθεση που έχει ενδιαφέρον και σε πανελλήνιο επίπεδο, από όσο είδα και από τους συναδέλφους που ήρθαν να καλύψουν, γιατί ξεκίνησαν επιτέλους οι καταθέσεις μαρτύρων την περασμένη εβδομάδα με τον πατέρα, τον Γιάννη Μάγκο, να καταθέτει και με εντάσεις, Αλέξανδρε, γύρω από την δημοσιογραφική κάλυψη. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησε με ζήτημα που έθεσαν κάποιοι συνήγοροι υπεράσπισης γιατί υπήρχαν δημοσιογράφοι στα άδεια κιόλας έδρανα των συνηγόρων, τα οποία είναι κενά καθώς δεν υπάρχει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Μίλησαν για παράνομη μαγνητοσκόπηση, ότι είδαν στο ίντερνετ βίντεο. Και εκεί είχαμε μία καθυστέρηση μίας ώρας, Αλέξανδρε, εγώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό,
0: ναι.
1: Να ψάχνουν να βρούνε κατάλληλα έδρανα, κάπου να κουμπάμε και τέλος πάντων μετέφεραν κάποια έδρανα και κάποια γραφεία σαν να είμαστε μαθητές στο σχολείο, εν πάση περιπτώσει.
0: Να πούμε, αν έχεις την καλοσύνη, να πούμε την υπόθεση του Βασίλη του Μάγκου, ότι είχε συμβεί τον Ιούνιο του 2020, αν θυμάμαι καλά. Σωστά.
1: Πολύ
0: είχε
1: καλά θυμάσαι,
0: είχε καταγγείλει τότε τον άγριο ξυλοδαρμό του από αστυνομικές δυνάμεις και την μεταχείριση που του είχε επιφυλαχθεί στη συνέχεια εντός του περιπολικού. Ήταν χτυπημένος έτσι με κατάγματα στα πλευρά και με θλάσσι στο σηκώτη και στην χολιδόχο κίστη. Και δυστυχώς Ο Βασίλης ο Μάγκος έφυγε από τη ζωή, έτσι, λίγο χρονικό διάστημα αργότερα, και βεβαίως υπάρχει ένας αγώνας της οικογένειας, του πατέρα του, και όχι μόνο, έτσι, και άλλων ανθρώπων που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια για δικαίωση. Και
1: ναι, έχει έρθει
0: ενοχή αυτών που ευθύνονται για τον θάνατο του Βασίλη του Μάγκου. Ναι.
1: Υπάρχει μια συμπαράσταση μεγάλη. Έχει, την προηγούμενη φορά ήταν και η Μάγδα Φίσα στην δικάσιμο. Υπάρχουν πάντα αλληλέγγυοι από διάφορες περιοχές της χώρας έξω από τα δικαστήρια. Και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον έντονο, θα πρέπει να σου πω, Αλέξανδρε. Ήταν μια δύσκολη ημέρα, γιατί ο Γιάννης Μάγκος έπρεπε να γίνει, όπως είπε και η πρόεδρος της έδρας του δικαστηρίου, η φωνή του Βασίλη. Είχαμε αρκετές διακοπές από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ζήτησαν να κληθούν πρόσθετοι μάρτυρες με κεντρική αναφορά στον αξιωματικό υπηρεσίας εκείνης της ημέρας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ο κύριος Καπερνάρος, που είναι συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων, χαρακτήρισε το βούλευμα νομικό όνειδος και νομική ντροπή. Υπόθηκαν πολλά από την παιδική ηλικία του παιδιού του, το γεγονός ότι ανήκει στον αναρχικό χώρο, απαντώντας σε ερωτήσεις βέβαια. Mm-hmm. Έφτασε στην ημέρα έξω από τα δικαστήρια, όπου περιέγραψε τη σκηνή κυρίως με βάση βίντεο και φωτογραφικό υλικό. Και εδώ είναι ένα θέμα, γιατί αυτό το βίντεο δεν είναι μέσα στην δικογραφία και επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας ότι αν χρειαστεί θα προβληθεί το βιντεοληπτικό υλικό. Εγώ πιστεύω ότι θα προβληθεί, αυτή είναι η αίσθηση που έχω, και κάποιες φωτογραφίες, ότι τον χτυπούσαν με γκλόπς και κλωτσιές αστυνομικοί της ΟΠ, και βλέπουμε ένα παιδί στο βίντεο, όπως είπε, να κυλιέται στην άσφαλτο, να μην μπορεί να κάνει κάτι για να προστατευτεί. Ο πατέρας ανέφερε ότι βλέπει χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα, στα πόδια και στους γοφούς, ενώ η υπεράσπιση παρανέβαινε επανειλημμένα, επιμένοντας στη διάκριση μεταξύ «βλέπω και θεωρώ». Ξέρεις, αυτά είναι τα νομικά που ένας άνθρωπος τώρα, που ο οποίος μιλάει για τον γιο του, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή, δεν είναι και πολύ εύκολο να μιλήσει. Πολλές φορές έλεγε «θεωρώ ότι χτυπήθηκε στους γοφούς», όχι τη βλέπει στο βίντεο επανειλημμένα, έλεγαν και οι συνήγοροι και η έδρα του δικαστηρίου. Εκεί που δόθηκε μεγάλη σημασία είναι για το αν τελικά αυτές οι βλάβες που ανέφερες εσύ με τα κατάγματα, το ΙΠΑΡ και τα λοιπά, έγιναν έξω από τα δικαστήρια, κατά το επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια. Mm-hmm. Ενώ ο πατέρας είπε με βεβαιότητα ότι αυτά έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Δόθηκε βαρύτητα στα όσα του ανέφερε ο γιος του, ότι τον εξύβριζαν με σεξιστικά σχόλια και κατά τη μεταφορά του, και ότι τον χτύπησαν, και ότι στο αστυνομικό μέγαρο έξω από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας του κρατούσαν τα χέρια και τον χτυπούσαν εναλλάξ.
0: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και συγκλονιστικές.
1: Ναι. Ανέφερε μάλιστα συγκεκριμένα ένα όνομα, έναν κατηγορούμενο, ο οποίος είπε ο πατέρας ότι σύμφωνα με το όσο είπε ο Βασίλης, τον χτύπησε περισσότερο, και μάλιστα ζήτησε να του πει ποιος είναι για να του καταθέσει μήνυμα, και αυτός του απάντησε «Βασιλάκης». Τώρα, Βασιλάκης εκεί δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν εννοούσαν Βασιλάκη το παιδί, αν ήταν περιπεκτικό. Ότι ζήτησε νερό και ότι τον παρέπεψαν σε ένα χαλασμένο καταψύκτη με μια σταγόνα και συνέχισαν με σεξιστικά σχόλια κτλ. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Είπε μετά ότι ο Βασίλης Μάγκος έχασε το χαμόγελό του, και ότι βλέπαν ως γονείς το παιδί τους να γλιστράει μέσα από τα χέρια τους, και ο ίδιος ο Βασίλης απευθύνθηκε σε δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, γιατί είχε έντονο στρες και καταθλιπτικό επεισόδιο. Mm-hmm. Και τον ρώτησε, η πρόεδρος της έδρας σας ζήτησε κάποιος από τους κατηγορούμενους συγγνώμη, και είπε ο Γιάννης Μάγκος είναι μετανόητη και αδίστακτη, και εκείνη την ώρα ακούστηκε ένας συνήγορος υπεράσπισης γιατί να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πες μας, συγγνώμη που σε διακόπτω, πες μας λίγο έτσι, είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο προφανώς, έτσι δεν είναι, πώς συνεχίζεται?
1: Συνεχίζεται με την κατάθεση, δεν ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Γιάννη Μάγκου, θα συνεχιστεί την Πέμπτη με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και αμέσως μετά θα καταθέσει η μητέρα του. Θα αργήσει, νομίζω ότι είναι πάνω από 20 μάρτυρες, Αλέξανδρε. Σκέψω ότι η πρώτη δικάσιμη ήταν 14 Ιουνίου, δηλαδή σχεδόν πάμε ένα χρόνο τώρα. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δεν ξέρω πόσο χρόνο ξέρεις
0: θα πάρει όλο για αυτό. Την κατάθεση. Έξι των... κατηγορούμενοι, σωστά.
1: Έξι κατηγορούμενοι.
0: Αστυνομικοί.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σου πω ότι η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας και Βρετανία ζητά να τους παραχωρηθεί η χρήση του Μουσείου Φλωράκη. Θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή Καρδίτσας αύριο. Με συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας και για να μπορέσει να είναι ανοιχτό και το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή. Και να πω κλείνοντας πως σήμερα στο πλαίσιο και της σημερινής ημέρας ο Σύλλογος Παλαμάς στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο Αστέριων θα τιμήσει τη μητέρα με μια εκδήλωση γεμάτη ποίηση, τραγούδια και μουσική από τα ομηρικά έπι, από τα μυρολόγια και τα νανουρίσματα μέχρι τα έργα μεγάλων ποιητών. Η μητέρα δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, είναι μια πατρίδα που κουβαλάμε μέσα μας. Αυτό είναι το στίγμα της εκδήλωσης του Συλλόγου Γυναικών Παλαμά.
0: Δώρα μητέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σου, μητέρα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Η συνάδελφος η Δώρα η μήτρα ήταν από την Καρδίτσα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ειδησιογραφία που μας έδωσε. Πώς έχουμε, 12 λεπτά ακόμα, ναι, λιγότερο.

Κυριακάτικες διαδρομές, εδώ είστε συντονισμένοι για πολύ λίγο ακόμη μαζί σας από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Ο συντονισμός της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου σε διαφορετικές συχνότητες. Πιάνουμε όλη την εμβέλεια της Θεσσαλίας σε συνεργασία βεβαίως με τους δύο ραδιοθαλάμους σε Τρικάλα και Καρδίτσα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια ημερίδα με τίτλο Σχέδιο Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νέο Πλαίσιο Εποπτείας και Πειθαρχικό Δίκαιο Αιρετών. Ενδιαφέρον μας ακούγεται. Συνδιοργανώνεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, την ΠΕΔ, δικηγορικούς συλλόγους και των τεσσάρων θεσσαλικών νομών και το Δήμο Νοτίου Πηλίου. Στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στο Μουσείο Λαϊκής Ιστορίας και Τέχνης Κώστας Λιάπης, στο αρχοντικό Τζορτζέικο, αυτή είναι η ημερίδα. Ξεκίνησε λίγο πριν, λίγο μετά τις 11. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Τώρα θα πούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα ζητήσουμε λίγο τις απόψεις των έρτων της αυτοδιοίκησης τι αφορά αυτό το νέο σχέδιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και το πειθαρχικό δίκαιο ερετών. Μάλιστα. Στα Τρίκαλα πάντως είχαμε ένα τριήμερο πολύ σημαντικό, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, δράση για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την υγεία, την κοινωνία, το θέατρο, στίβο για άτομα με αναπηρία και όχι μόνο, εκδήλωση για την λογοθεραπεία, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ποδελασία που είχαμε και για το ιστορικό αυτοκίνητο, πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα στο χώρο του ιστορικού βιομηχανικού κτηρίου του Μήλου Ματσόπουλου υπάρχει πληθώρα οχημάτων, ιστορικών οχημάτων που έχουν έρθει από 19 πόλεις από όλη την Ελλάδα. Είναι περίπου 70 αυτοκίνητα. Όσοι είστε προς τα δω ή κοντά, τέλος πάντων, προλαβαίνετε μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αυτή είναι η πρώτη ιστορική έκθεση αυτοκινήτων. Πολύ σημαντική. Είχαμε και το έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και όσοι τουλάχιστον ακούσατε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλλον έθεσε το κυβερνών κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Είχε λίγο προεκλογικό άρωμα. Λέτε να έχουμε νωρίτερα εκλογές. Ο ίδιος πάντως ο Πρωθυπουργός μιλά για εξάντληση τετραετίας, έτσι. Μετά το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μην αγχώνεστε. Αναμένουμε και το κόμμα Τσίπρα επίσημα μετά το μανιφέστο και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Φανταζόμαστε.

Να σας πούμε επίσης ότι παρουσία πολυάριθμων κληρικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και εκατοντάδων συμπολιτών ξεκίνησαν χθες οι δίμερες εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Βυσσαρίωνα. Ο Συμβασμιώτης Μητροπολίτης Τρίχης Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομος υποδέχθηκε στα προπήλαια του ομώνυμου ιερού προσκυνηματικού ναού την τιμία κάρα του Αγίου Βυσσαρίωνος. Αργία πάντως δεν έχουμε. Δεν υπάρχει επίσημο προεδρικό διάταγμα. Σε αντίθεση με την Καλαμπάκα και την Πύλη, όπου επίσης είναι πολιούχος ο Άγιος Βυσσαρίωνας, αλλά εκεί υπάρχει προεδρικό διάταγμα και είναι επίσημη αργία. Έτσι πληροφοριακά σας το λέμε. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και νέα φάση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρυξέλλες και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχωρούν στην προετοιμασία μιας τέταρτης δικογραφίας που αυτή τη φορά αφορά την περίοδο 2021-2023. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγεγραμμένες συνομιλίες που αποκαλύπτουν παρεμβάσεις από βουλευτές, υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα με στόχο να κλειδώνουν αγροτικές επιδοτήσεις για εκλογική πελατεία. 16 στελέχη υπό παρακολούθηση 2 χρόνια παρακαλώ, 2022-2023, από την Ελληνική Αστυνομία και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπήρξε αυτήν η παρακολούθηση 16 υπαλλήλων του οργανισμού που αποκάλυψαν ένα κύκλωμα διαφθοράς και χρηματισμού. Συνομιλίες που κατέγραψαν βουλευτές και υπουργούς να επικοινωνούν με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και να πούμε ότι στην τέταρτη δικογραφία μπαίνουν νέα πρόσωπα και πολιτικές διασυνδέσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Πάμε λίγο κλείνοντας να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, έτσι όπως καταγράφονται ψηφιακά από, από τις εφημερίδες μεγάλης εμβέλειας, εθνικής εμβέλειας. Πάμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Στο ring για τη δεύτερη θέση, τα Γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κονβόι. Τι έγινε εκεί τώρα, ποιος θεός ξέρει. Κυκλοφορούσε αυτό το πλωτό ντρόν με εκρηκτικά στην περιοχή της Λευκάδας. Τι να πούμε εμείς τώρα. Το βήμα της Κυριακής. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Πάμε στην Κυριακάτικη Απογευματινή. Έξι δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομιές μετά από 80 χρόνια. Το σκληρό παζάρι του Ορμούζ και ο ρόλος της Κίνας, Μέση Ανατολή. Ζυμώσεις και ανησυχία στο δρόμο προς την ειρήνη. Πάμε στην εφημερίδα Η Αυγή της Κυριακής. Ίστατη απόπειρα διάσωσης, μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη, Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλάει για εκλογές μετά την ΔΕΘ 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Ναι, λέτε. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Ψήφος εμπιστοσύνης σε γιατρούς νοσηλευτές. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμο ως τις Κάλπες. Επιτάχυνση κυβερνητικού έργου. Απόκουση των επιθέσεων της αντιπολίτευσης. Προοπτικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Real News για ατζέντα Μητσοτάκη. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Real. Και η βραδινή της Κυριακής. Ρυθμίστε χρέη, γλιτώστε την κατάσχεση. Έξι τρόποι που ασφαλίζουν τους λογαριασμούς οφειλετών. Ρύθμιση από 24-72 δόσεις ακατάσχεσης στους λογαριασμούς. Το θέμα είναι αυτές οι δόσεις να πληρώνονται, γιατί αν δεν πληρωθεί μία, πάλι χάνεται ούτως ή άλλως η ρύθμιση. Και ηλεκτρικά πατίνια, πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση. Τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη μελετούν πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση. Σε αυτή τη χώρα πρέπει δυστυχώς να χαθούν άνθρωποι για να γίνει κάτι. Και αν γίνει, Και το πρώτο θέμα, το σενάριο του 27 Σεπτεμβρίου, στο μυαλό του Μητσοτάκη, η εκλογική ετοιμότητα. Το σπριν του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στην Διεθνή Θεσσαλονίκη και ο Μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας.

0: στην πέτρα.
1: Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε σήμερα τις κυριακάτικες διαδρομές.
0: Λοβόλα δέντρα.
1: Χρόνια πολλά ξανά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Από την ΕΡΤ Λάρισα στους 98,3 στα FM, την ΕΡΤ Βόλου σε 101,2, τους δύο ραδιοθαλάμους σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, τους συναδέλφους βεβαίως και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που είχαμε σήμερα.
0: Ένας θεός και ένας κριτός, πως βλέπει...
1: Από τον Δημήτρη Τσολάκη που ρυθμίζει τον ήχο για σήμερα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή Κυριακή. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και το λέμε, βοηθήστε και τους γύρω σας που έχουν ανάγκη. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πορείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Βενιζέλου με Εγνατία. Τιμούμε τη μητέρα όχι μόνο σύμβολο αλλά και ως πρόσωπο ζωντανό με αγωνίες, χαρές, κόπους και θυσίες που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του για την ημέρα της μητέρας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε και την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και στις υποδομές, στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις. Η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών γυναικών, είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αιματήρη συμπλοκή σημειώθηκε χτες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως οι δύο γη του είδαν δύο άτομα να φορτώνουν ένα πτώμα σε όχημα. Παράλληλα, επέδειξε και το σημείο που φέρεται να έγινε το περιστατικό και έδωσε στους αστυνομικούς τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο σημείο κάλικες. Ωστόσο, ήταν ένα στοιχείο που ενίσχυσε και από την πρώτη στιγμή το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει τελικά σε έναν από τους φερόμενους δράστες και τη σύζυγό του. Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθησαν 4 άτομα, ενώ οι 2 εξ αυτών συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να παραδέχτηκαν την εγκληματική πράξη και υποστήριξαν ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έφτασε στις ακτές της Τενερίφης στο κρυοαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού που έχει στοιχείς στη ζωή σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση 42 ημερών ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Εκδήλωση με τίτλο «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Είναι αφιερωμένη στις μητέρες, στην οικογένεια και κυρίως στην αξία της πρόληψης και της έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται το μήνυμα ότι η φροντίδα της υγείας ξεκινά από την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκυρη εξέταση, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδικής Μέρημνας. Και μαζί με συνδιοργανώνουν με το Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
6: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Να έρθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πριν συνεχίσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, να διαβάσω κάτι που έχει σχέση με το πρώτο κομμάτι, με το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και αναφέρεται στη μάνα. Καταλάβετε αμέσως σε ποιους αναφέρομαι. Μέσα αυτούς είμαι και εγώ. Λέει ο Γιώργος Οικονόμου στην ποιοτική βιβλιοθήκη. Ήρθε στον ύπνο μου η μάνα μου. Διψάς? Με ρώτησε. Όχι μαμά. Κρυώνεις? Όχι μαμά. Τότε δεν με χρειάζεσαι, φεύγω. Σε χρειάζομαι γιατί αλλιώς θα πάψω να είμαι παιδί, μάνα, της είπα και έμεινε.
8: Μάλιστα.
7: Το αφιερώνω σε όλους αυτούς που δεν έχουν εν ζωή τη μητέρα τους και καλώ αυτούς που την έχουν προλαβαίνουν να τις κάνουν, όπως είπε ο Θωμάς, μια τεράστια αγκαλιά και να τις λένε κάθε μέρα πόσο πολύ την αγαπάνε, πόσο πολύ την όσο την έχουν, πόσο πολύ την αγαπάνε.
8: Πραγματικά, Αλέξανδρε, αλλά να επιστρέψουμε στην ομή πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα πρέπει να είναι και η αγάπη προς τη μάνα μας και να τη δείχνουμε ανά πάσα στιγμή.
7: Έτσι.
8: Πάμε στην καθημερινότητά μας και η καθημερινότητά μας είναι και η πόλη μας, είναι η Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ ζούμε, εδώ αναπνέουμε, εδώ ερωτευτήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ παντρευτήκαμε. Και πονάμε αυτή την πόλη, γιατί είναι η πόλη μάνα. Και για αυτή την πόλη μάνα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, τον κύριο Πάρη Μπίλια, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλησπερίζουμε. Γεια σας κύριε Μπιλιά.
7: Καλή σας ημέρα κύριε Μπιλιά.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου.
7: Έτσι.
9: Και στη δικιά μου τη μητέρα.
8: Χρόνια πολλά, χρόνια,
7: χρόνια
8: πολλά.
7: Πολλά. Να τη χαίρεστε.
8: Και να πούμε για κάποια παιδιά που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να φύγουν από τη μάνα Θεσσαλονίκη, που έχει να κάνει με την Ryanair, την αεροπορική εταιρεία που ξαφνικά σηκώνει μπαϊράκι και λέει γεια σας, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς και τους θεσμικούς άρχοντες άγαλμα. Mm-hmm. Κύριε Μπίλια, γιατί αυτή η κίνηση?
9: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε, το συνηθίζει η συγκεκριμένη εταιρεία. Κατά καιρούς έχει αποχωρήσει από αρκετά αεροδρόμια, μετά έχει επανέλθει. Είναι ένα παιχνίδι που κάνει, θα έλεγα, προκειμένου να πιέσει για όσο το δυνατόν μικρότερα κόστη στην διαχείριση των στα τέλη των αεροδρομίων. η συγκεκριμένη ενέργεια είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα πλήγμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να πω εδώ ότι ουσιαστικά μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες.
8: Ναι, από 8
9: Δεκεμβρίου. Αφορά τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Αλλά παρόλα αυτά σίγουρα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε και κάποιες συναντήσεις οι θεσμικοί φορείς που υπάρχουν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να πιέσουμε αν είναι δυνατόν να αποτραπεί, που δεν φαίνεται εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις και κυρίως να δούμε και πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονία, ώστε να προσελκύσουμε και άλλες εταιρείες και να μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τη συγκεκριμένη εταιρεία χαμηλού κόστους.
8: Την ελκυστικότητα μήπως πρέπει να τη βρει η Fraport, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια, και όχι εσείς οι θεσμικοί άρχοντες, οι οποίοι πρέπει να έχετε μια υψηλή επίβλεψη? Προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, γιατί τελικά αποδείχθηκε πως όταν μαλώνουν τα βουβάλια τι πληρώνουν τα βατράχια, και στη δεδομένη περίπτωση τα βατράχια είναι Θεσσαλονικής, που δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε κάποιες πρωτεύουσες, και οι γύρω νομοί, γιατί 7 νομούς έχει η Θεσσαλονίκη, και τα βουβάλια είναι οι δύο γίγαντες, η Fraport και η Ryanair από την άλλη πλευρά.
9: Ναι, κύριε Τσίπα, αφορά, θα έλεγα, όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο την Κεντρική Μακεδονία, γιατί πάρα πολλοί επιβάτες είναι και από την Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για δύο ιδιωτικές εταιρείες. Είναι σίγουρο ότι και η Fraport θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις μέσω του αεροδρομίου Μακεδονία για να αυξάνει και αυτή τα έσοδά της. Θεωρώ ότι και ήδη πρέπει να προβληματιστούν και να κάνουν και τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να προσελκύσουν και άλλες εταιρείες για να έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία μεγαλύτερη επιβατική κίνηση και ίδια η Fraport περισσότερα έσοδα. Δεν νομίζω ότι από αυτή την ενέργεια είναι χαρούμενη, γιατί και αυτή χάνει ένα μεγάλο αριθμό, δεν ξέρω ποιος είναι, από τα έσοδα που έχει από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
7: Κύριε Μπίλια, εσείς καταλάβατε για ποιο λόγο το έκανε? Γιατί η εταιρεία, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της, λέει: η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024. Κάτι που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ σε αυτό και νομίζω συμφωνείτε και εσείς. Ωστόσο, λέει παρακάτω η εταιρεία, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Δηλαδή, από τότε η Fraport Greece συνέχισε, λέει η άλλη πλευρά, η Ryanair, λέει, από τότε η Fraport Greece συνέχισε να αυξάνει τις χρεώσεις της, οι οποίες πλέον είναι πάνω από 66% υψηλότερες σε σχέση με τα προ-COVID επίπεδα. Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο Αθηνών θα αυξήσει επίσης τις χρεώσεις του αυτό το χειμώνα. Και αναρωτιέμαι, δεν θα μπορούσε πριν φτάσουμε εκεί να έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες είτε από την ελληνική κυβέρνηση, είτε και από τον κοινοτικό επίτροπο? Έχουμε δικό μας Σαλονικιό, τον αγαπητό μας και προσφυλή μας και σε μένα προσωπικά, τον Απόστολο Τζικώστα. Είναι επίτροπος μεταφορών. Να πει, πάρε στο ένα τηλέφωνο τη Ryanair, πάρε στο άλλο τηλέφωνο τη Fraport και βρείτε τα, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα, ας πούμε. Λύστε το θέμα εντός 24 ώρου. Αντί να καθόμαστε τώρα και να τρέχουμε πίσω από το χυμένο γάλα. Παρακαλώ.
9: Ναι, κύριε Τεδεφλίδη, όπως είπα, είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες.
7: Είναι ιδιωτικές, είναι, αλλά δεν είναι ασίδωτες οι ιδιωτικές εταιρείες.
9: Τα περιθώρια παρεμβάσεων που έχουμε είναι συγκεκριμένα, τόσο εμείς όσο και η κυβέρνηση. Για μένα το κομβικό είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή της συζήτησης, ότι πρέπει να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του αεροδρομίου μας, απευθυνόμενος και σε άλλες εταιρείες, είτε χαμηλού κόστους είτε υψηλού κόστους.
7: Σωστό, να υποκαταστήσουμε τη Ryanair.
9: Να υποκαταστήσουμε τη Ryanair και να μην μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι μονοπωλιακά στην Ελλάδα.
7: Και άλλες low cost εταιρείες.
9: Η εταιρεία κινείται με αυτούς τους κανόνες και δεν είναι μόνο η Ελλάδα στην οποία έχει μειώσει τον αριθμό των πτήσεών της, προτίθεται να μειώσει τον αριθμό των πτήσεών της, αλλά και σε άλλα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Η σύμβαση που έχει το ελληνικό δημόσιο με τη Fraport θα πρέπει να τη δούμε ξανά από την αρχή, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να παρέμβουμε και κατά πόσο τηρεί και τους κανόνες της σύμβασης.
10: Ακριβώς.
9: Σε αυτό το
10: περιπτώσιο. Από κάπου μπορεί να την πιέσει η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρεία, ας πει ότι άμα συνεχίσει αυτό το βιολί, έχω κι εγώ άλλο τρόπο να σε πιέσω, ας πούμε. Δεν είναι οι Γερμανοί και η Fraport κράτος εν κράτη. Στην Ελλάδα είμαστε.
9: Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Και αυτό που πρέπει να δούμε, αν κάποια από τους όρους της σύμβασης που διέπει την ελληνική κυβέρνηση με τη Fraport τηρούνται ή δεν τηρούνται.
10: Ακριβώς.
9: Περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, σας είπα και αυτή είναι ιδιωτική εταιρεία, άρα θέλει να έχει μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων στα αεροδρόμια της για να έχει αυτή περισσότερα έσοδα.
8: Πάντως, κύριε Μπίλια, θέλω να σας διαβάσω κάτι. Πώς είχε σχολιάσει ο τότε εμπορικός διευθυντής της Ryanair την πώληση των αεροδρομίων στη Fraport. Περισσότερο επικίνδυνο από ένα κρατικό μονοπόλιο, είχε πει, είναι ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Και η γερμανική Fraport θα πάρει τα αεροδρόμια δίνοντας πολύ λιγότερα χρήματα από την πραγματική τους αξία και ως μονοπόλιο δεν θα κάνει τίποτα για να φέρει επιβάτες, αλλά θα βγάζει κέρδη από τα ακριβά τέλη. Αυτό είναι λάθος. Θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα εχμαλωτίζοντας τα ελληνικά νησιά. Από τότε λοιπόν το είχε δει ο άνθρωπος ότι τη Fraport την ενδιαφέρουν μόνο τα ακριβά τέλη και τίποτα παραπάνω για να έχει περισσότερα χρήματα.
9: Τα ακριβά τέλη σημαίνει όμως ότι θα υπάρχει και θεωρητικά μικρότερος αριθμός εταιριών που θα επιλέγουν την Ελλάδα. Άρα,
8: είναι ζημιά αυτό για τον τουρισμό μας.
9: Επειδή η Ελλάδα αναπτύσσεται και ειδικά στον τουριστικό τομέα, οποιαδήποτε κίνηση θα είναι πρόσκαιρη και θα με θυμηθείτε μετά από ένα χρόνο, νομίζω ότι
10: δεν θα το συζητάμε.
9: Θα επανέλθει και η Ryanair και πιθανότατα θα έρθουν και άλλες αεροπορικές εταιρείες. Ούτως ή άλλως στην Θεσσαλονίκη μπορεί να φεύγει η Ryanair που μετακινούσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιβατών, αλλά από την άλλη έρχονται άλλες τρεις εταιρείες στην πόλη μας και θα προσπαθήσουμε να πληρώσουμε το κενό και να αποδείξουμε και στη Ryanair ότι μπορεί και να έρχεται εδώ πέρα και να μπορεί να έχει και αυτή τα κέρδη που επιθυμεί.
10: Πάντως μεταφέρει το έργο αυτό, λέει, τη Θεσσαλονίκη στα Τύρανα και στη Σόφια.
9: Εντάξει, είναι δικαίωμά της, αλλά άλλη δυναμική.
10: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι, κύριε Μπίλια, με αυτά τα 7 χρόνια
9: και με χαμηλότερο κόστος, ιδιωτικό επίπεδο, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι θα έχει βάθος χρόνου.
10: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτά τα 7 χρόνια που είναι με την παρούσα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 19 και μετά και βαδίζουν παράλληλα η Fraport με την Ryanair. Γιατί δεν είχαν πρόβλημα και προέκυψε τώρα το πρόβλημα?
9: Όχι, υπήρχαν προβλήματα.
10: Υπήρχαν προβλήματα.
9: Θα ότι έχει φύγει.
10: Με απειλές και εκβιασμούς ότι θα κόψουμε δρομολόγια.
9: Ναι, βεβαίως. Έχει φύγει από τα Χανιά, έχει φύγει και από άλλους προορισμούς της Ελλάδας και μετά επανήλθε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει για να μπορέσει να πετύχει του πτώχου της και να εκβιάσει καταστάσεις. Αλλά σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι τελικά αυτό το αναθεωρεί και έτσι πιστεύω θα γίνει και εδώ.
8: Πάντως αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο θα πρέπει να το δει όσο είναι δυνατόν πολύ δυναμικά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό αεροδρόμιο της περιφέρειας, που έχει περιφέρεια, έτσι. Και πρέπει να το προσέξει
9: είναι
8: πάρα πολύ.
9: Είναι κάτι που το βλέπουμε διαρκώς, γι' αυτό και...
8: Ναι, δεν αμφιβάλλω, λέω περισσότερο δυναμικά πρέπει να το δει. Δεν αμφιβάλλω ότι το βλέπει η περιφέρεια.
9: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και νομίζω ότι το κάνουμε καλά, είναι να αυξάνουμε την επισκεψιμότητα της πόλης μέσα από παρουσία που έχουμε σε φόρουμ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, σε εκθέσεις, για να δείξουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, να τα αναδείξουμε και να μπορέσουμε να πείσουμε ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
10: Ναι, άμα δεν μπορούν να έρθουν αεροπορικά όμως, κύριε Μπίλια, πώς αυξάνουμε την επισκεψιμότητα?
9: όταν βελτιώνεις το επίπεδο των παροχών σου, όταν βελτιώνεις τις υποδομές σου, θα έρθουν και οι αεροπορικές.
10: Δεν είναι πρόβλημα τώρα, δεν είναι προβληματικό. Εγώ μόνο που σκέφτομαι ότι θα υπάρξουν συμπολίτες μας από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο, που θα σκεφτούν να πάνε στα Τύρανα ή να πάνε στη Σόφια για να πετάξουν στη γειτονική Ιταλία. Είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, έτσι. Εσείς πώς το εκλαμβάνετε αυτό?
9: Για να πάει κάποιος από την Ελλάδα,
10: ναι,
9: ακόμα και από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε στα, ναι, Σκόπια, είτε
10: στη Σόφια.
9: Σόφια, ναι, είτε στα Τύρανα,
10: ναι, ναι,
9: έχει και ένα κόστος μετάβασης, το οποίο τελικά, άμα το δούμε, τα κέρδη που έχεις είναι μικρά ή καθόλου, γιατί πρέπει να δεις το σύνολο του εξόδου σου για ένα ταξίδι. Υπάρχει λοιπόν και το κόστος της μετακίνησης από την Ελλάδα σε αυτές τις πόλεις της Βαλκανικής, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό.
10: Ωραία, να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν, γιατί δεν μου απαντήσατε. Με τον πρώην Περιφερειάρχη και νυν Κοινοτικό Επίτροπο στον τομέα των μεταφορών, τον Απόστολο Τζικώστα, μιλήσατε?
9: Προσωπικά όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο...
10: Μα δεν μιλήσατε με τον Απόστολο, με ποιον? Δηλαδή αυτός είναι ο καθηγητής αρμόδιος.
9: Ο Απόστολος γνωρίζει και δεν χρειάζεται να μιλήσει.
10: Μα δεν είπε ότι δεν γνωρίζει, αυτό έλειπε, να μην γνωρίζει, ας πούμε.
9: Κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την πατρίδα μας και την
10: Εθνική
9: Μακεδονία.
10: Και τη Θεσσαλονίκη.
9: Και τη Θεσσαλονίκη,
10: έτσι,
9: γιατί εδώ ζει, εδώ
10: έτσι ακριβώς
9: δραστηριοποιείται και φυσικά...
10: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση. Εγώ θα περίμενα ήδη με την καταλυτική του παρέμβαση να το έχει λύσει μέσα σε μία μέρα.
8: Εντάξει, είναι κάποια περίπτωση.
10: Συγγνώμη.
9: Ο στόχος τους είναι η αύξηση των κερδών τους. Καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια παρέμβασης είναι περιορισμένα. Ναι. Εμείς, όπως σας είπα, αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Να βελτιώσουμε τις υποδομές μας για να μπορέσουμε να είμαστε ελκυστικός προορισμός. Και αν είμαστε ελκυστικός προορισμός, θα έρθουν εταιρείες, θα ξαναέλθει η Ryanair, θα έρθουν και άλλες εταιρείες χαμηλού ή υψηλού κόστους στην Θεσσαλονίκη. Και φυσικά να πούμε και το εξής, ότι στόχος δεν είναι μόνο η αύξηση των επισκεπτών, αλλά η αύξηση του εισοδήματος από τον τουριστικό τομέα. Δηλαδή, θα πρέπει να προσελκύσουμε και επιβάτες που έχουν μεγαλύτερο εισόδημα και θα έρθουν στην πόλη μας και στην Κεντρική Μακεδονία για να αφήσουν περισσότερα χρήματα.
8: Μάλιστα. Μένουμε με τη... και συμμεριζόμαστε...
10: Ιστερόγραφο, να μας πει και ένα δύο λογάκια για το flyover.
8: Α, ναι,
10: πότε τελειώνει.
8: Ναι, ναι.
10: Ναι, πότε τελειώνει, γιατί
8: και επίσης...
10: εκεί έχουμε θετικά νέα, νομίζω.
8: Και επίσης πότε θα τελειώσει... κύριε, μαζί για να τα πάρουμε, κύριε Μπίλια. Και πότε θα τελειώσει το βάσανο των οδηγών προς Κατερίνη?
10: Ναι.
9: Ναι, το flyover το βλέπουν όλοι οι συμπολίτες μας, ότι προχωράμε γρήγορους ρυθμούς.
10: Μπράβο.
9: Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι θύνοντες, το χρονοδιάγραμμα τηρείται κατά κεραία, άρα το Μάιο του 2027 θα παραδοθεί σε κυκλοφορία.
10: Μάιος του 2027.
8: Ένα χρόνο από τώρα.
10: Πάντως εγώ τον πρώτο άνθρωπο που άκουσα να μιλάει για το flyover είναι τον κύριο Μπίλια. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι είναι ιδέα πάρει Μπίλια το flyover. Μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά εγώ από εσάς το είχα πρωτακούσει. Μιλάμε πριν από 10-15 χρόνια, έτσι.
9: Είναι γεγονός ότι...
10: Είναι γεγονός.
9: Το flyover είναι μια ιδέα πολλών ανθρώπων, πολλών μηχανικών.
10: Καλά,
9: που το σκέφτηκαν. Ίσως εγώ συνέβαλα περισσότερο στη δημοσιοποίηση και στην ενημέρωση των ηθινόντων για το πόσο χρήσιμο και σημαντικό έργο είναι για την Θεσσαλονίκη η νέα υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος. Για να το πούμε και ελληνικά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το δρόμο της Κατερίνης, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έργα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των τεχνικών που διατρέχουν το συγκεκριμένο δρόμο έχουν ολοκληρωθεί, άρα και η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας θα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Να πω ότι, και το ξέρουν όλοι, ότι η σύραγγα στην περιοχή της Κατερίνης, οι δύο σύραγγες παραδόθηκαν στην κυκλοφορία αναβαθμισμένες για να παρέχουν την απαραίτητη ασφάλεια που απαιτείται. Και από εκεί και πέρα πολύ
10: και μια που πήγαμε, προς τα δυτικά, κύριε Μπίλια, με την οδική σύνδεση, δεν σας ρωτάω συνδρομική, οδική σύνδεση της Εγνατίας με τον έκτο προβλήτα που είναι υπό εκκίνηση να κατασκευαστεί.
9: Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη σύμβαση που διέπει το ελληνικό δημόσιο με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, που προβλέπει ουσιαστικά όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του εχθρού προβλήτα να έχουν ολοκληρωθεί και απαραίτητες συνδέσεις. Και τόσο η σιδηροδρομική όσο και η οδική. Και αυτό από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιηθεί την επόμενη τριετία.
10: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε οδική σύνδεση δηλαδή. Και μπορεί να γίνει και νωρίτερα γιατί είναι ήδη έτοιμος ο δρόμος, ας πούμε. Ένα κομμάτι λείπει.
9: Και οδική και σιδηροδρομική θα πει.
10: Α, ωραία, εντάξει.
11: Γερή να είμαστε.
9: Για μας είναι σημαντικό ίσως ως πολίτες η οδική σύνδεση. Αλλά για τους μεταφορείς πιο σημαντική είναι η σιδηροδρομική, γιατί μέσω του σιδηροδρόμου μπορούν να διακινηθούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.
10: Εκεί θα καλέσουμε τον κύριο Παλιό για να μας μιλήσει γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
9: Βεβαίως και νομίζω ότι θα σας πει και ευχάριστα νέα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, από ό,τι ξέρω, θα έχει γίνει και η επιλογή του αναδόχου της σιδηροδρομικής σύνδεσης, προκειμένου να ξεκινήσουν και εκεί απαραίτητες εργασίες.
10: Ωραία.
11: Αυτά είναι και τα ευχάριστα.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Είναι και τα. Ναι. Καλή συνέχεια, κύριε Μπηλιά.
9: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
11: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
10: Να είστε καλά.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
11: Αυτά ακούσαμε από τον κύριο Μπίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών. Να πούμε ότι.
10: Ξεκινήσαμε με τα αρνητικά για να πάμε στα θετικά. Ναι.
11: Ακούσαμε και κάτι θετικό. Να πούμε όμως, Αλέξανδρε, ότι ο Περιφερειάρχης, ο πρώην Περιφερειάρχης και νυν Επίτροπος, ήταν χθες στην πόλη και δεν άκουσα πουθενά καμία δήλωση να έχει κάνει για το θέμα του αεροδρομίου και της Ryanair.
10: Μπορεί να γίνεται στο παρασκήνιο.
11: Μακάρι να γίνεται όλα και να ακούσουμε μια ολοκληρωτική.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο Απόστολος Τζικώστας σίγουρα στο. Ναι, γιατί άμα δεν υπάρχει κάτι να ανακοινωθεί, γιατί να το ανακοινωθεί. Λοιπόν, κάτι πρέπει να οριμάσει στη σχέση αυτών των δύο. Το άφησε ανοιχτό και ο κύριος Μπίλιας. Είπε ότι γίνονται ενέργειες. Είπε ότι γίνονται ενέργειες να ευδοκιμήσουν είτε στην κατεύθυνση να αρθεί η προαναγγελθήσα από τη Ryanair συγκεκριμένη κίνηση ή να υποκατασταθούν τα δρομολόγια, αυτά τα 55 δρομολόγια από άλλες low cost εταιρείες. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δεν μείναμε τώρα στα Ryanair και η Ryanair.
11: Σίγουρα.
10: Άμα δεν θέλει Ryanair, έχει και άλλους ιδιώτες που πετάνε. Δεν είναι η μόνη που έχει αεροπλάνα. Εντάξει.
11: Λοιπόν, πάμε μουσική πριν περάσουμε στα αθλητικά μας.

Και πριν πορευθούμε προς τα αθλητικά και πολιτιστικά μας νέα, να ρίξουμε μια πολύ πολύ σύντομη ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων και να ξεκινήσουμε με την καθημερινή. Στο ρινκ για τη δεύτερη θέση, αναμέτρηση σε δύο φάσεις, τα γκάλωπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ηνία της αντιπολίτευσης, γράφει η καθημερινή. Ο ελεύθερος τύπος, ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αποκλειστικό θέμα, 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Το 76,3% είναι θετικές οι αξιολογήσεις, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Πάμε στο πρώτο θέμα, το οποίο αναφέρει ημερομηνία εκλογών, λέει το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα, κάτι που υπόθηκε και χθες εδώ στο προσυνέδριο και στην ομιλία του στο στρατόπεδο, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το Μητροπολιτικό Πάρκο πλέον, να το συνηθίσουμε. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας συμπληρώνει το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος. Η Real News έχει κεντρικό θέμα η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και δεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία στείνει νέα παράγκα ο Μητσοτάκης. Ποιους προορίζει μετά τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό το φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές.

0: διώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι διαδικασίες, επαφές και παρισκηνιακό ψιστήρι κορυφής, γράφει η εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία. Πάμε στην Αυγή, ίστατη απόπειρα διάσωσης, με φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δέδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ 11 και 18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, γράφει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Η Αυγή. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε όλη τη χώρα. Πάμε στην Εστία, η οποία έχει τη φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή, το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, και λέει «Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή, να χαίρονται που δεν πάω». Υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ του Μανώλη Κοτάκη. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», «Σάρκα και οστά παίρνει η κοινωνική αντιπαροχή», λέει «Ο Λόγος». Πάμε στην εφημερίδα «Ντοκουμέντο», «Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν τον ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε». Έβαλαν μπρος το τρίκυκλο της δεκαετίας του 60. Ξεπάγωσαν ξεχασμένη δικογραφία Ντογιάκου από το 2022, την ώρα που ο Τζαβέλας μπάζωνε το σκάνδαλο. Περίεργος συγχρονισμός της δικαιοσύνης για να θάψει την υπόθεση και να τιμωρήσει την εφημερίδα. 4 διακεκριμένοι νομικοί μιλούν για εκδικητική και έκνομη ενέργεια, συμπληρώνει η εφημερίδα Ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα. Πάμε στο παρόν. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποιοι λένε ας φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 20%, αρκεί να την ελέγχουμε, λέει το παρόν. Ο ρόλος της κλειστής ομάδας στο WhatsApp και η σχέση της με τα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Πάμε στο μπαμ, στο ρεπορτάζ, σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ, Μαντωνανάκης Γκέιτ. Ναι, το έχουμε δει αυτό το θέμα. Πάμε στο Βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Ένα θέμα που το συζητήσαμε και με τον εκπρόσωπο της Νίκης, τον κύριο Θανάσουλα. Και με το πρωτοσέλιδο του Βήματος ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα, για να πάμε
1: στα αθλητικά, να πάμε και στον καλό τον συνάδελφο του Θόδωρο του Χατζηπαντελή.
0: Να είναι καλά ο Θόδωρος.
1: Θόδωρε, τι έχουμε, είχαμε χθες τα play out.
0: Θόδωρε, δεν βρω έξω.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Θόδωρε. Αγαπημένε Θόδωρε Χατζηπαντελή, για πες μας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνετε?
2: Εμείς ασχολούμαστε με τα αθλητικά, όπως είπες.
0: Έτσι νομίζω. Και κάποια 40, 50, 60 χρόνια ασχολείσαι με τα αθλητικά.
2: Ναι, βάλε και 70, να... καλό είναι αυτό.
0: Κάτσε. Ανανεώνω ότι δεν είναι τα χρόνια της εμπειρίας. Έτσι, δεν είναι.
2: Όπως λένε, είμαι 20 χρονών με 40 χρόνια εμπειρίας.
0: Φοβερός. Και οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα είναι φοβερές. Θόδωρε, σήμερα έχουμε ωραίους αγώνες.
2: Σήμερα έχουμε ωραία παιχνίδια, αλλά βέβαια μην τα παίξετε στο στοίχημα, γιατί με βάση αυτά που βλέπω από χθες, φαντάζομαι ότι ό,τι να είναι, έτσι. Δεν υπάρχει λογική. Έτσι, κανένα από τα αποτελέσματα δεν βγήκε σύμφωνα με τη λογική, έτσι, τουλάχιστον τα χθεσινά που αφορούν τα play out και που υπήρχε και ενδιαφέρον. Έτσι. Δηλαδή, κάποιες ομάδες καίγονταν. Και εντάξει, περίεργα αποτελέσματα.
1: Και υπήρχαν ανατροπές, να πούμε.
2: Έτσι. Βέβαια. Και
1: Πανσεραϊκός είχε προηγηθεί, έχασε 2-1 από την Κηφισιά. Ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί, έχασε 2-1.
2: Έχασε 2-1 από τον Πανετολικό.
1: Και εντάξει, και
0: παίζανε στο στοίχημα το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Τι παίζανε?
2: Το ημιχρόνο 2 τελικό, ναι, δηλαδή.
0: Αυτό μου θυμίζει, ας πούμε. Θοδωρέ, τι θα σου έλεγα όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω. Λοιπόν, τον αγώνα βόλεϊ 5,5 ώρα, δυνατός αγώνας βόλεϊ, έτσι.
2: χτες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε, ναι, ας πάμε και σε αυτό και ξαναγυρίζουμε στο ποδόσφαιρο. Πήρε πρωτάθλημα με τη νίκη αυτή, δεύτερο συνεχόμενο και 22ο στην ιστορία του. Τρία πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ, το 15, το 16 και το 17. Mm. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, είναι η 7η φορά που ο ΠΑΟΚ έφτασε σε τελικό play-off, πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξαν καλά σε όλα τα παιχνίδια, 3-2 το προηγούμενο στην Αθήνα, εκεί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία 16-14 στο tie break να κάνει ο ΠΑΟΚ την ανατροπή και να έρθει εδώ χτες στο Παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, να μπορέσει να πάρει το κύπελο, το πρωτάθλημα δηλαδή, μετά από 9 χρόνια, αλλά ο Παναθηναϊκός νίκησε σε εκείνο το παιχνίδι στις λεπτομέρειες και βέβαια χτες απέδειξε πραγματικά ότι είναι καλύτερη ομάδα. Εγώ δεν στέκομαι τόσο σε αυτό όσο στο γεγονός ότι οι παίκτες, οι προπονητές έφυγαν αγκαλιασμένοι. Δεν το έχω ξαναδεί μετά από τελικό, πιστέψτε με. Και ο κόσμος που ήταν περίπου 4.000 φίλοι του ΠΑΟΚ, μεταξύ αυτών και οπαδοί οργανωμένοι, δεν έγινε το παραμικρό. Κάποιοι μάλιστα χειροκρότησαν, οι περισσότεροι βέβαια τους παίκτες του ΠΑΟΚ για την προσπάθειά τους που έφτασαν μέχρι εδώ. Γιατί από την αρχή της χρονιάς ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ μέτρια ομάδα και έκανε ένα τεράστιο ντεμαράζ στο δεύτερο γύρο για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τον τελικό, με ανατροπή μάλιστα έδρας στον ημιτελικό με αντίπαλο το Μίλωνα. Αλλά το αναγνώρισαν αυτό οι φίλοι του ΠΑΟΚ, όπως και το γεγονός ότι στις λεπτομέρειες έστω ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, που μία ακόμα είχε μία αποτυχία όσον αφορά τα 100 του χρόνια. Βέβαια αυτό το λέω για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το βόλεϊ, εκεί που ψάχνει ένα τίτλο, και μάλλον τελικά αυτό θα είναι στο ποδόσφαιρο στις γυναίκες. Που
0: και αυτό βεβαίως, καλό είναι, μια χαρά.
2: Βεβαίως. Τώρα, αυτά όσον αφορά το βόλεϊ. Χτες νίκησε 3-1 ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι. Συμπλήρωσε 3 νίκες, μία είχε ο ΠΑΟΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο τώρα, για να συνεχίσουμε, στη πιο δύσκολη θέση είναι η ΑΛ που έφερε 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Βέβαια δύο ομάδες πέφτουνε. Εδώ γίνεται η μεγάλη μάχη. Φάνηκε προς στιγμή ότι ο Πανσεραϊκός πραγματικά κάνει ένα τεράστιο ντεμαράζ και αυτός από την πλευρά του στα play out και θα σωθεί. Αλλά αυτή ήταν με τον Ατρόμητο πριν από δύο αγωνιστικές με 4-0 μέσα στις Σέρες και τώρα με 2-1 από την Κηφισιά, που δεν είναι θεωρητικά αδιάφορη, γιατί και εγώ ήταν και αυτή για βαθμούς, σημαίνει ότι πραγματικά οι ομάδες είναι λίγο πολύ ισοδύναμες. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ο Πανσεραϊκός ξαφνικά έγινε υπερομάδα και μπορεί και παίρνει τα αποτελέσματα. Άρα πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα γίνει μεγάλη μάχη, αλλά επαναλαμβάνω, η ΑΕΛ δεν δείχνει ικανή να ανατρέψει τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη υποψήφια για να πέσει και ψάχνουμε για τον δεύτερο μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Αστέρα Τρίπολης μετά την εντυπωσιακή νίκη χτες της Κηφισιάς μέσα στις Σέρες. Τώρα το Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, εντάξει, ο Ατρόμητος έχει ήδη σωθεί. Ο Πανετολικός έκανε δυο ήττες μέσα στην έδρα του από ομάδες που κεγότανε και τώρα ήρθε και έκανε μία εκτός έδρας νίκη επί μιας αδιάφορης βαθμολογικά ομάδας. Εντάξει, είναι επόμενο και φυσικό ότι θα βλέπουμε τέτοια αποτελέσματα και σήμερα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ειδικά στις θέσεις 5-8.
1: 5-8 δεν ενδιαφέρει κανέναν, Θόδωρε. Είναι δύο αγώνες άνευ ουσίας, είναι Άρης και Όφη και Βόλος με Λιβαδιακό στις 5 η ώρα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς εδώ τους αγώνες και ποια θα είναι η θέση. Δεν οδηγούν πουθενά, ούτε σε πτώση, ούτε σε έξοδο στην Ευρώπη. Οπότε ας το παραβλέψουμε τελείως αυτό το κομμάτι και να έρθουμε στο play-off τα πραγματικά που έχουν
2: εκεί
1: να κάνουν.
2: Μεγάλη μάχη.
1: Εκεί έχουμε τη μάχη του πρωταθλήματος πλέον και σήμερα μπορεί να κριθεί και ποια ομάδα θα πάρει, αν θα πάρει μάλλον η ΑΕΚ το πρωτάθλημα ή όχι.
2: Ναι, είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια και υπάρχει και ένα σενάριο που παίρνει ο ΠΑΟΚ με τριπλή ισοβαθμία το πρωτάθλημα, 2-0 σήμερα, 2 διάρκεια την Τετάρτη και 2 άση την ερχόμενη Κυριακή. Με αυτά τα αποτελέσματα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί στην τριπλή και στην διπλή ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Αυτό το σενάριο για το φίλο μου τον Αλέξανδρο.
0: Δεν μιλάω, γιατί κάθε φορά που μίλησα, άλλες δύο φορές έγινε το αντίθετο. Επομένως το επισημαίνω, ότι δεν μιλάω. Γιατί προχθές που πάλι δεν μίλησα, νομίζω ότι πήγαμε μια χαρά. Επομένως, δεν μιλάω στις δεν τσιμπάω στις προκλήσεις. Δεν τσιμπάω στις προκλήσεις.
2: Όχι, εντάξει, εγώ δεν το είπα προκλητικά, προς Θεού.
0: Το ξέρα, λέω, παιδί μου. Σου λέω ότι υπάρχει εδώ μια προκατάληψη. Έχεις προκαταλήψει και τις ειδαιμονίες που λέμε.
2: Ωραία είναι αυτή η
0: γούρια.
2: Την ακούω.
0: Γούρια είναι, γούρια. Δεν θυμάσαι τον Ιωαννίδη, έβγαζε την μπλούζα, έβαζε την μπλούζα. Πετούσε την μπλούζα, έβαζε.
1: Μπλούζα ποτέ δεν φορούσε.
0: Δεν φορούσε. Το σακάκι, έβγαζε σακάκι. Το σακάκι, έβαζε το σακάκι. Λοιπόν, άστε, έχουμε τα γούρια μας. Τι να κάνουμε.
2: Όλοι έχουν τα γούρια τους. Έτσι, οι περισσότεροι
0: έτσι.
2: Τουλάχιστον όσοι πιστεύουν σε αυτά. Έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα, για να πάμε τώρα και στην ουσία, να πούμε ότι ανοιχτά είναι βέβαια και τα δύο παιχνίδια για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάει σήμερα με 10 απουσίες, λένε εντάξει, όταν έχει 35 παίκτες, αν οι 10 από τους 35 είναι τραυματίες, δεν σημαίνει ότι οι 25 που απομένουν δεν μπορούν όχι να συμπληρώσουν μία-δύο εντεκάδες. Αυτό το λέω γιατί. Γράφεται και ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει λαβωμένος, πληγωμένος και αδιάφορος κλπ. Δεν νομίζω, το έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια και στην Τούμπα με την ισοπαλία και με την ΑΕΚ την ισοπαλία και έχασε την τεράστια ευκαιρία να πάρει την νίκη στο τέλος με ένα γκολ από αυτά που δεν χάνονται, αλλά τέλος πάντων αυτά γίνονται. Αλλά αδιαφορία δεν θα υπάρχει, σίγουρα η ΑΕΚ βέβαια που καίγεται και θέλει τους 3 βαθμούς για να εξασφαλίσει κατά μεγάλο ποσοστό το πρωτάθλημα, είναι το φαβορί, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εκεί είναι ακόμη πιο ανοιχτά τα πράγματα για μένα. Κάθε αποτέλεσμα είναι πιθανό. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι τον Ολυμπιακό φέτος τον έχει, απίστευτο πραγματικά. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει 4 εκτός έδρας ήττες σε όλη τη χρονιά. Όλη η Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα, τα πάντα. Οι δύο ήττες είναι στην Ευρώπη από τη Ρεάλ Μαδρίτης και από την Άρσεναλ, νομίζω, από αυτές τις δύο. Και οι δύο οι επόμενες ήττες είναι από τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Δεν έχει άλλη ήττα πουθενά. Ούτε στο κύπελο, ούτε στο πρωτάθλημα. Μόνο ισοπαλίες και νίκες.
0: Και νομίζω ότι δεν τον νίκησε και μέσα στο Καραϊσκάκι.
2: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Τον έχει φέτος τον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εδώ, έτσι, από εδώ και πέρα. Αυτό λέει
0: αυτό
2: η προϊστορία.
0: Πρόβλημα, ναι.
2: Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αποτέλεσμα μπορεί να έρθει σήμερα. Γι' αυτό επισημαίνω απλώς τι υπάρχει μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά είπαμε το παιχνίδι είναι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε και την ΑΕΚ, η οποία χτες αυτοκτόνησε στην κυριολεξία στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι. Έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στο Basketball Champions League, αφού πέρασε τη Μάλαγα που ήταν το μεγάλο φαβορί μέσα στην Ισπανία, είχε περάσει νωρίτερα και την Μπαρτσελόνα που έπαιζε στην έδρα της, δηλαδή στην Μπαρτσελόνα έγινε το Final Four, έχασε από την Ρίτας, Vilnius Ρίτας. Εντάξει, καλή ομάδα, δεν λέω, αλλά όταν στο τρίτο δεκάλεπτο προηγήσε με 20 πόντους διαφορά, 65-45...
0: Είναι απίστευτο.
2: Έτσι, δεν ξέρω αν το είδατε, εγώ που το είδα πραγματικά, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή τέτοια αυτοκτονία, γιατί είναι και το πώς κάνεις. Άμα χάσεις με 10 πόντους, με 20 κλπ, λες εντάξει, δεν μπορούσες να κερδίσεις, ήταν καλύτερη
0: άλλη. Λυπάμαι τον Dragan Sagota, ο οποίος ήταν έτοιμος να μπει μέσα να παίξει ο ίδιος. Δηλαδή, τόσο πολύ τον αγανάκτησαν, τον βγάλανε από τα ρούχα του.
2: Ναι, ήτανε... και 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, κερδίζεις με 3 πόντους και βάζουν ένα απίστευτο τρίποντο χωρίς να βλέπει, χωρίς αυτό και λοιπά, πετάει την μπάλα και μπαίνει μέσα. Δηλαδή, να μην σε θέλει, εκεί να σε θέλει, τι να πω. Και έτσι βγήκε δεύτερη η ΑΕΚ σε αυτό το Final Four. Δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε φέτος, ούτε και πέρσι βέβαια που αποκλείστηκε στον ημιτελικό το Basketball Champions League. Πραγματικά, τι να πω, ήταν μια όχι απλώς
0: και σήμερα
2: κακιά μέρα.
0: Το βράδυ
2: ήταν ένα τραγικό δεκάλεπτο.
0: Έχουμε το El Clásico Barcelona Real Madridis στις 10 η ώρα. Barcelona Real Madridis.
2: Νομίζω τέλειο παιχνίδι.
0: Ματσάρα. Δεν, αυτά περιμένεις να δεις να χορτάσει το μάτι σου, γιατί σε άλλα μάτς πονάνε τα μάτια σου, ας πούμε. Καλύτερα να τα βλέπεις. Ναι.
2: Ναι. Εδώ παίξτε άσο την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
2: Ναι, λες. Ναι. Λέω,
0: τώρα, είτε άσος είναι, είτε χ, είτε δύο, είτε οτιδήποτα.
2: Εμάς το θέμα μας ενδιαφέρει.
0: Βέβαια. Όπως η ματσάρα με την Paris Saint-Germain, με την Bayern, που βάλανε 9 γκολ. Δηλαδή ήταν ένα μάτς, ο γύρος του θανάτου. Δηλαδή ήταν κάθε επίθεση και γκολ. Κάθε επίθεση και γκολ.
2: Και λέγανε θα μπουν άλλα τόσα και στο δεύτερο.
0: Δεν μπήκανε.
2: Ένα-ένα, όχι, εντάξει. Μετά πρόσεχαν τις αμυνές τους.
0: Βέβαια, η Παρή έκανε...
2: Αυτά τα αστεία τελειώνουν. Γίνονται μια φορά, αλλά δεν ξαναγίνονται.
0: Δεν ξαναγίνονται. Βέβαια, βέβαια. Η Παρή ήθελε την πρόκριση και τώρα θα πάει με την Άρσεναλ να παίξει και θα δούμε επίση ένα.
2: Ανοιχτό παιχνίδι για
0: ανοιχτό,
2: κάθε αποτέλεσμα.
0: Ανοιχτό, γιατί δεν έχει αύριο. Αυτό είναι take it or leave it. Τα παίρνει ή τα χαρίζει, που λένε. Αυτό.
2: Ναι, δεύτερη φορά που η Άρσεναλ πάει, βέβαια. Πέρσι το πήρε η Παρή. Είναι καλό ζευγάρι. Εντάξει, δεν είναι φανταχτερό. Αλλά εντάξει, μάθαμε όλο στα. Τα φανταχτερά, δεν είναι μόνο.
0: Φοδωρέ μου, η Παρή παίζει μπαλάρα, δεν είναι. Παίζει
2: από τότε που
0: έτρεχε
2: τις φίρμες εκείνες όλες που.
0: Απίστευτα, απίστευτα.
2: Δεν μπορούσε να βγάλει με τον Εμπαπέ, ξέρω εγώ, και με πολλούς άλλους που είχε πάρει νωρίτερα. Μόλις έφτιαξε μια ομάδα με ρολίστες, ρολίστες δισεκατομμυρίων, εκατομμυρίων, έτσι, όχι ρολίστες τύπου στην Ελλάδα παικτών. Αλλά ρολίστες όμως, δεν είναι τα μεγάλα ονόματα.
1: Ο Εμπαπέ, πήγε στη Ρεάλ και η Ρεάλ δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη.
2: Ναι, θέλω να τον διώξουν. Μαζέψανε
1: υπογραφές για να φύγει, ναι.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα. Εντάξει, βέβαια δεν λέω γιατί ο Μέση που ήταν μεγάλο όνομα δεν πήρε τίτλους ή ο Ρονάλντο. Αλλά δεν είναι όλα τα ονόματα. Και ο Μέση νομίζω πήγε στην Παρή και δεν έκανε τίποτα, έτσι δεν είναι? Νομίζω πήγε εκεί.
1: Ήταν τότε και ο Εμπαπέ.
2: Μπράβο, ναι. Πάρη, δηλαδή ναι. Μάζεψε κανένα δυο τέτοιες τρεις φίρμες, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Μάλιστα. Ωραία, Θόδωρε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και χαρά.

0: Να πούμε και μια δυσάρεστη είδηση. Την έβγαλε πριν από λίγο το Art News. Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από μπαρ στην Καλυθέα. Συνελήφθη ο δράστης. Ο πελάτης είχε διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του και πυροβόλησε την γυναίκα με ούζι. Έλα Χριστέ και Μανάγη. Το θύμα πήγε μόνη της στο νοσοκομείο. Μέρα μεσημέρι, το διαβάζουμε από το πρώτο θέμα, αλλά και το, η εφημερίδα που λέμε. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής. Ναι, 12 η ώρα το έβγαλε το δημοσίευμα. Σε μπαρ στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Με ούζι. Δηλαδή,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Τι είναι αυτά, παιδιά, τι. Δηλαδή αυτό το αίσθημα ασφάλειας.
1: Το ελληνικό FBI είναι, έτσι. Που τα έχει.
0: Ναι, ναι. Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον δράστη, ναι, ο οποίος δεν έσπευσε να φύγει, δηλαδή παρέμεινε εκεί. Κατά τις πληροφορίες στο σημείο έχουν εντοπιστεί πολλοί κάλικες. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, όπου ο κάθε ένας. Δηλαδή μία με τα πατίνια, μία με τα όπλα, μία με την μούρλα που κουβαλάει ο καθένας. Δηλαδή τι να πούμε, ζούμε από τύχη, τι να πούμε άλλο. Τι είναι αυτό, τι. Ναι, είναι απίστευτα πράγματα που δεν. Συνελήφθησαν επίσης 16χρονοι που λίστεψαν με την απειλή μαχαιριού 15χρονοι στην Πηλέα. Οι 16χρονοι λίστεψαν με την απειλή μαχαιριού το 15χρονο. 12 και 20 είναι αυτή η.
1: Είναι έτσι. Φοβερό.
0: Τι, πού πάμε δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα πλέον. Έχει λαλήσει όλη η κοινωνία, τι γίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ δεν νομίζω να. Ναι, θα λέγαμε και το πολιτισμό, θα τον πούμε, να τον πούμε.
1: Έχω μια πολιτιστική να πρόταση, πεις, η οποία πεις, είναι για την Παρασκευή όμως 15
0: μια χαρά.
1: Μαΐου.
0: Την Παρασκευή μια χαρά.
1: Λοιπόν. Μετά τη sold out παραστάση στο θέατρο Πτή Παλέ στην Αθήνα, επιτυχημένη συνάντηση του Πέτρου Ζούλα και της Νένας Μεντή στο θεατρικό μονόλογο Μια Ζωή, έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη. Από την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου, η μεγάλη επιτυχία θα φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις και με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια. Η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις ζωή. Στο Βασιλικό Θέατρο λοιπόν, πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9 και η διάρκεια της παράστασης είναι 75 λεπτά και οι ώρες και οι μέρες παραστάσεων είναι κάθε Τετάρτη στις 7.30, Παρασκευή Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30.
0: Και να πούμε που δεν το είπαμε χθες και είναι σημαντικό, σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία ημέρα της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι εδώ δίπλα μας, κάνετε ένα βήμα και μπαίνετε μέσα, έτσι δεν υπάρχει είσοδος. Λοιπόν, είναι απίστευτα εκπληκτική αυτή η έκθεση, είτε με τις παράλληλες συζητήσεις ανθρώπων του πνεύματος, της πολιτικής, εκπροσώπων της κοινωνικής ζωής κλπ. Συμμετέχουν 318 εκθέτες, εκδοτικοί οίκοι, 330 εκδηλώσεις, λοιπόν εδώ στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Χελέξπο ΟΔΕΘ. Σήμερα Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα. Σπεύσατε, έχει πολύ καλό καιρό. Μπείτε μέσα στο περίπτερο της ΔΕΘ για να δείτε πραγματικά τις νέες εκδόσεις, τα νέα βιβλία, παράθυρο στον κόσμο, παράθυρο στη γνώση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και ένας ιστορικός περίπατος του ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη. Διαβάζω πάντα από την ατζέντα της παράλλαξης που μας ενημερώνει.
1: Να πούμε ότι μετά την έκθεση βιβλίου που προτείνεις και πολύ σωστά προτείνεις, ότι είναι τελευταία μέρα και της αυτοέκθεσης, όπως είπαμε και στην αρχή.
0: Έτσι, μέσα στην έκθεση.
1: Οπότε μπορείτε μετά την αγορά των βιβλίων,
0: έτσι,
1: να πάτε να αγοράσετε και λουλούδια για να ομορφύνετε περισσότερο.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι το χώρο σας και έτσι. Μετά φυσικά μπορείτε να πάτε κάποια βήματα παρακάτω, όπου είναι η τελευταία μέρα της κριτικής αγοράς,
0: έτσι,
1: με προϊόντα της αγαπημένης Κρήτης, όπου εκεί πρέπει να έχετε αρκετά χρήματα γιατί ξοδεύεις χωρίς να το καταλάβεις.
0: Καλά, να μου αρχίσει τα κρασιά και τα τυριά και τα λάδια και τα αυτά, είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, και προγραμματίστε να πάτε να δείτε το Μουσείο Ευρημάτων του Μετρό που εγκαινίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Θεσσαλονικείο Μητρόπολης, στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ένα πολύ όμορφο χώρο και πολύ σημαντικό από άποψη γνώσεων και εμπειριών για το τι έκρυβαν τα σωθικά της πόλης σε σχέση στα αλλεπάλληλα επίπεδα στην πορεία των 4.000 ετών ζωής και ιστορίας της Θεσσαλονίκης μας.
1: Ένα μετροπολιτικό πάρκο το οποίο θα δοθεί εντός ενός μηνών στο λαό για να μπορεί να κάνει τις βόλτες του και να παίζει, να επισκεφτεί και το μουσείο άνετα. Ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ολοκληρώνεται επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Και να πούμε επίσης ένα πικνίκ για τη γιορτή της μητέρας που οργανώνει ο Δήμος Σικαιών. Πικνίκ για τη γιορτή της μητέρας. Κουβερτάκια, ταπεράκια με λιχουδιές και την καλή του διάθεση καλούνται να φέρουν μαζί τους νέες μανούλες στο ερωταστικό πικνίκ που πραγματοποιεί σήμερα Κυριακή στις 11 το πρωί, είναι σε εξέλιξη στο Δημοτικό Άλσο Σικαιών, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ευαγγελία Μπάτου θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Ουράνιο τόξο των συναισθημάτων», η δημιουργός του project «Πάμε παραμύθι Βίβη Ανδελή», η υπεύθυνη μέα του Δήμου Νατάσα Σταμκοπούλου θα συζητήσει με τις νέες μαμάδες για το ότι ερωτηματικά έχουν. Είναι μια πολύ πολύ όμορφη και χρήσιμη εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Σικαιών Νεάπολης.
1: Και να πούμε
0: ναι.
1: Από τον Βαγγέλη Καπετάνου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
0: και τον Θωμά Τσίμπα.
1: Ένα χρόνια πολλά, μανούλα.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες. Και αυτές που είναι εν ζωή και αυτές που είναι στον ουρανό.
1: Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Σαββατοκυριακό.
0: Βλέπω και την Αργυρό. Γεια σου, Αργυρούκα.
1: Λοιπόν, έχουμε δει τέσσερις συναδέλφους στα πλήκτρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με
0: Παβαρότη είναι.
1: Φάνη Ηλιάκο. Πήγαμε Ζωή Μούσιου. Ήρθαμε Βαγγέλη Καπετάνου. Και θα συνεχίσει η Αργυρό,
0: μα μας χαρίζει το τραγούδι, τον ευχαριστούμε πολύ. Και το αφιερώνει σε εσάς, βέβαια, τους ακροατές μας και τις ακροάτριες. Ακολουθεί η Νίκη Χατζηδημητρίου με το δελτίο ειδήσεων και τράβα τις κουρτίνες με τη Μαραγιάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιανακίδου. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Τιμούμε τη μητέρα όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά και ως πρόσωπο ζωντανό, με αγωνίες, χαρές, κόπους, θυσίες που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του για την ημέρα της μητέρας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και το μήνυμα, αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια. Η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών και γυναικών, είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασώστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χτες στην παραλία Τρυπίτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπολανδική σημαία κρούας γερόπλιο, το οποίο έχει εγκυροβολήσει ανοιχτά της Τενερίφης. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο κρούας γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήματα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται η Υπουργός Υγείας και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα, όπου συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός επίσης σήμανε νωρίτερα στις Τζιτζιβιές στην Καλλιθέα Αττικής. Μετά από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα της περιοχής, μια γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό από πυρά αυτόματου όπλου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο εμπλεκόμενος ακινητοποιήθηκε και προσήχθη από την αστυνομία. Επίσης, ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στο Γκίζη στην Αθήνα μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο παρά την έφραστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόν στα ξημερώματα όταν μη επανδρομένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων των εμπλουτισμένου ουρανίου. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά τάγκερ ή εμπορικά πλοία θα προκαλέσει σφοδρή απάντηση εναντίον αμερικανικών βάσεων και πλοίων στην περιοχή. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Περίπου 30 σκάφη του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα βρίσκονται στην Μαρμαρίδα, στις ακτές της νότιο-δυτικής Τουρκίας, μία εβδομάδα αφότου το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε περισσότερα από 20 σκάφη και συνέλαβε ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή Global Summit Φωτίγια. Εκεί τα μέλη της αποστολής θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση μαζί με τους εκπροσώπους από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν φτάσει στη Μαρμαρίδα με σκοπό την ανάπτυξη μιας ενημερωμένης νομικής στρατηγικής και την αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων του Στολίσκου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης η άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επομένου δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
8: Γεια σας και χρόνια σας πολλά.
7: Χρόνια πολλά στις μανούλες.
8: Χρόνια πολλά στις μανούλες μας. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου.
7: Όλου του κόσμου. Και αν κάποιες από εσάς δεν τις έχετε πια στη ζωή, έτσι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα να τις θυμηθείτε. Να θυμηθείτε στιγμές που ζήσατε μαζί. Λοιπόν,
8: και όσοι τις έχετε σήμερα μην τις ξεχάσετε, αλλά κάθε μέρα, αλλά...
7: Ιδιαίτερα σήμερα να τις προσέχετε πολύ. Η γνωστή εικόνα από το πρωί, να περνάει κόσμος με λουλουδάκια στο χέρι, που λες δεν είναι μόνο γιατί πήρε για το μπαλκονάκι, σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα, πήρε για τη μανούλα. Εδώ είμαστε και αυτή την Κυριακή και θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 3. Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε, η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου.
7: Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στις μανούλες.
8: Βέβαια, εννοείται. Τι άλλο.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Εννοείται πως σήμερα δεν έχει κακό.
2: Όχι, όχου και δεν με νοιάζει. Και κακό νέο της ημέρας τα κάνουμε στην άκρη σήμερα. Γιατί τα υπάρχει μόνο το καλό.
1: Τα επισκιάζει το καλό. Και το καλό είναι ένα, ότι γιορτάζουν οι μανούλες, οι οποίες μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην πραγματικότητα και στη ζωή μας πρέπει να τις γιορτάζουμε κάθε μέρα όσο τις έχουμε δίπλα μας, έτσι.
2: Γιατί εκτός από ελάχιστες ευτυχώς περιπτώσεις, αγάπη σαν της μάνας δεν υπάρχει πουθενά.
1: Πουθενά στον κόσμο. Και για να δούμε πώς καθιερώθηκε αυτή η γιορτή.
2: Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας που λέτε είναι η μέρα εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς την μητέρα μας. Είναι μια γιορτή που έχει αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης της μητέρας των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος. Κυβέλα, μάτερ θεών. Στη σύγχρονη εποχή, για να έρθουμε και στα δικά μας, ήταν η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τσάρβις, αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας.
1: Και οι προσπάθειες που έκανε τελικά είχαν αποτέλεσμα. 9 Μαΐου του 1914, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Γούντρο Βίλσον υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Από τότε πάρα πολλές χώρες, εννοείται και η δικιά μας, γιορτάζουν αυτή τη δεύτερη Κυριακή τις μανούλες.
2: Η Τσάρβις επέλεξε το λευκό γαρίφαλο ως λουλούδι σύμβολο της ημέρας της μητέρας, επειδή το λευκό χρώμα συμβολίζει την αλήθεια, την αγνότητα και την φιλεσπλαχνία της μητρικής αγάπης, το άρωμά του τη μνήμη.
1: Εννοείται ότι υπήρξαν αντιδράσεις, όχι που δεν θα υπήρχαν, αλλά τελικά κάποια στιγμή οι αντιδράσεις καμφθήκαν, διότι όλη η ιστορία εμπορικοποιήθηκε. Και αυτό ίσως είναι που πολλοί, όπως λένε για την ημέρα των ερωτευμένων,
2: αυτό είναι κάτι που και εμάς δεν μας αρέσει.
1: Δεν μας αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό μια μέρα το χρόνο να υπάρχει αυτό, να δίνουμε αυτή τη χαρά την ιδιαίτερη στις μανούλες. Έτσι, είπαμε όσοι τις
2: έχουμε. Πέρα από αυτό μας αρέσει να γιορτάζουμε, πάντα να έχουμε μια αφορμή.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι μια αφορμή.
2: Και τη μαμά μας, όπως είπες, μας αρέσει να την τιμούμε κάθε μέρα, να τη γιορτάζουμε.
1: Μ' αρέσει που τα πιτσιρίκια συνήθως στο σχολείο τους βάζουν και κάνουν ωραίες ζωγραφιές που τις πηγαίνουν στη μανούλα. Βέβαια. Οι μπαμπάδες πολλές φορές αναλαμβάνουν το ρόλο να πάρουν μαζί με το πιτσιρίκι ένα δωράκι ή το λουλούδι.
2: Τα γλυκά, τα λουλούδια πάντα καθιερωμένα.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, Μαριάννα. Ρημάζαμε τις αυλές και κάναμε μπουκέτα.
2: Αχ, ναι.
1: Εκείνα τότε τα χρόνια δεν ήταν τόσο η γιορτή να πηγαίνεις στο Ανθοπολίο και τα λοιπά, γιατί είμαστε, είπαμε, και κάποιας ηλικίας. Μην πεις τίποτα, γιατί.
2: Όχι, εντάξει, δεν με βλέπεις, σοβαρή είμαι.
1: Και πηγαίναμε στη γειτονιά, μαζεύαμε. Και θυμάμαι πόση λαχτάρα και τα αλμάτια που λάμπαν της μάνας που έπαιρνε αυτό το απλό δωράκι.
2: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, τα χρόνια, ακόμα και τα δικά μου φαντάσου, είχαμε λουλούδια έξω που μπορούσαμε να κόψουμε ένα λουλουδάκι να το πάμε στη μανούλα. Τώρα τα παιδιά πού να βρούνε. Έτσι. Μόνο σε Ανθοπολία, άντε και στο μπαλκόνι, αν έχουν βάλει.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα
2: τραγούδι. Θυμίσουμε ότι έχουμε την ανθοέκθεση που συνεχίζεται και σήμερα έμαθα έχουν πέσει αρκετά και οι τιμές.
1: Είναι η τελευταία μέρα.
2: Ναι.
1: Οπότε, λόγω και το ότι είναι γιορτή, πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει.
2: Έτσι,
1: το βλέπουμε από την κίνηση.
2: Ένα λουλουδάκι να το πάτε στη μαμά σας, μαζί με το μυστικό που θα της πείτε. Στη μαμά μου θα το πω. Το μυστικό.
1: Τι τραγούδι και αυτό. Το έχουμε, λες.
2: Το έχουμε, νομίζω.
1: Α, θα τα ακούσουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα γιορτάζει ο Σίμωνας και η Σιμωνία. Χρόνια τους πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Σήμερα 10 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα αλίκου. Καθιερώθηκε η μέρα για να μας ευαισθητοποιήσει για τη χρόνια αυτοάνωση ασθένεια του λύκου.
1: Παγκόσμια ημέρα που λυρικών.
2: Το είπαμε, θα το ξαναπούμε όμως. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας.
1: Και πάμε στα γεγονότα. Πάμε 1503, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Παράδεισος των υπεράκτιων εταιριών, όλες οι παρανομίες μέσω αυτών των νησιών γίνονται. Τα ονομάζει Λας Τορτούγας εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει εκεί.
2: 1859 συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας, έμειναν στην ιστορία ως σκιαδικά.
1: 1933 φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος καίνε βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν αντιγερμανικά.
2: Το 1956, σαν σήμερα, εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, Μιχαήλ Καρόλης και Ανδρέας Δημητρίου.
1: Θα πούμε περισσότερα για αυτούς τους δύο αγωνιστές σε λίγο. 1878 γεννιέται ο διακεκριμένος ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης.
2: 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης.
1: 1960 γεννιέται ο Μπόνο Βόξ ή Μπόνο, ο Ιρλανδός τραγουδιστής των U2.
2: Σαν σήμερα το 1556 έφυγε από τη ζωή ο Γερμανός βοτανολόγος Λέοναρντ Φούξ, που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια.

0: με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Παναγιώτου, ο Μιχαλάκης Καρόλης, σκότωσε τον αστυνομικό Ηρόδοτο Πουλή την ώρα που παρακολουθούσε μια συγκέντρωση του ΑΚΕΛ. Ο Παναγιώτου διέφυγε, ενώ ο Καρόλης συνελήφθησε σε ενέδρα από τις αγγλικές δυνάμεις και φυλακίστηκε στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας. Στις 28 Οκτωβρίου καταδικάστηκε σε θάνατο, παρότι η σφαίρα που σκότωσε τον Ελληνοκύπριο αστυνομικό προερχόταν από το όπλο του Παναγιώτου. Οι Άγγλοι, αυτό που δεν τους συγχώρησαν, ήταν ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δεν είχε αποκαλύψει τους συναγωνιστές του.
1: Τώρα πάμε στον Ανδρέα Δημητρίου, που από μικρός αναμίχθηκε στο συνδικαλισμό, διατέλεσε γραμματέας της Συντεχνίας Αχθοφόρων, νεαρός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, πρωτοστάτησε σε πολλά. Κυρίως την αρπαγή οπλισμού από τις κατοχικές αρχές της Αμοχώστου του. Τα όπλα προωθήθηκαν σε αντάρτικες ομάδες, οι οποίες μέχρι τότε είχαν μόνο κυνηγετικά όπλα. Το Νοέμβριο του 1955 κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πράκτορα της Intelligence Service, Sidney Taylor, συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο.
0: Και στις 10 Μαΐου του 1956, Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου απαγχωνίστηκαν στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Η γενναία στάση τους μπροστά στους δήμιους τους και το γεγονός της θανάτωσής τους προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Την προηγούμενη μέρα στην Αθήνα 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μάλιστα προς τιμήν των δύο ηρών, πολλοί δρόμοι στην Ελλάδα και την Κύπρο φέρουν το όνομά τους.

0: Πάνω από 80.000, Μαριάννα.
1: Πάνω από 80.000 και άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι που είδαμε τα βιντεάκια από χθες. Κυκλοφορούν άπειρα βιντεάκια από τη συναυλία στο διαδίκτυο.
0: Να σου πω κάτι πριν μας πεις περισσότερα για αυτή τη συναυλία.
1: Για πες.
0: Να σου πω ότι όλοι τώρα γράφουν και αναρωτιούνται. Άραγε η Βύση θα τους ξεπεράσει σε ρυθμό.
1: Θα δούμε, θα
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί πέρσι έκανε δύο συναυλίες και ήταν κατάμεστο. Για πάμε.
1: Χαμός λοιπόν έγινε, πάρα πολλοί κόσμος, πόσο είπες, πάνω από 80.000, έτσι. Λίγο πριν τις 9 ανέβηκαν στη σκηνή η Μετάλλικα. Ήταν πολύ ωραία που η σκηνή ήταν έτσι 360 μοιρών και είδαμε
0: μπορούσαν
1: και
0: όλοι
1: σε πλάνα.
0: Είχαν
1: όλοι πολύ καλή οπτική. Ξεκίνησαν με το Ecstasy of Gold του Ένιο Μωρικόνε. Και φυσικά έγινε ο καλός χαμός, ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και ξεσηκώθηκαν όλοι από πριν ξεκινήσει η συναυλία, μην πούμε.
0: Ακριβώς. Και μια πολύ δυνατή στιγμή ήταν όταν έπαιξαν και το σιρτάκι του Ζουρμπά. Με τον κόσμο βέβαια να τους αποθεώνει. Μια πολύ ωραία εικόνα μέσα στο στάδιο.
1: Ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε ακόμη περισσότερο όταν έπαιξαν και το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες. Αυτά τα ζούσαμε και εμείς σχεδόν ταυτόχρονα. Γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβαιναν τα βιντεάκια πάρα πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα, η αλήθεια
1: και
0: είναι αυτή.
1: Και αυτό ήταν κάτι ωραίο, έτσι δεν νιώσαμε κι εμείς παραμελημένοι που δεν καταφέραμε να είμαστε εκεί.
0: Αυτό το ιδιαίτερο που έγινε είναι ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη συναυλία με σεισμογράφο, γιατί ήξερε ότι θα υπάρχει μια συγχρονισμένη μαζική κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών και ήθελε να δει τι μικροδονήσεις υπάρχουν στο έδαφος.
1: Τέτοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Η ενέργεια του κοινού έχει καταφέρει να δημιουργήσει ασθενείς σεισμικές δονήσεις που είναι γνωστές ως concert quakes από το earthquake.
0: Και αν αναρωτιέστε τι έγινε, χόρεψε λέει λίγο και το έδαφος στους ρυθμούς.
1: Πάντως εμείς στη Θεσσαλονίκη τις νιώσαμε λιγάκι νομίζω εκείνη την ώρα τις δονήσεις.
0: Εμείς τίποτα δεν νιώσαμε, ελπίζω. Και αυτοί που ήταν εκεί μέσα να μην νιώσαν τίποτα. Υπήρξαν δονήσεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αλλά όχι τέτοιες και τόσες ώστε να δημιουργήσουν κανένα σοβαρό πρόβλημα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα έχει γενέθλια σήμερα ο Μπόνο των U2, ο Ιρλανδός ρόκερ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 στο Δουβλίνο, ο Πολ Ντέιβιντ Χιούζον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα.
1: Ήταν 14 ετών όταν έχασε ξαφνικά τη μητέρα του και αυτό ήταν κάτι που τον επηρέασε και στο καλλιτεχνικό του έργο, στη στιχουργική αλλά και στη ζωή του γενικότερα.
0: Το 1976 στο σχολείο γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη των U2 και σχημάτισαν το συγκρότημα, το οποίο έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα παγκοσμίως.
1: Το ψευδώνυμο του Μπόνο προέρχεται από το Bono Vox που σημαίνει καλή φωνή στα λατινικά. Αργότερα εγκατέλειψε το Vox και κράτησε απλά στο Μπόνο.
0: Αρχικά που λέτε ο Μπόνο έπαιζε κιθάρα και έγραφε τα τραγούδια των U2, αλλά έπαιζε τόσο χάλια κιθάρα που οι άλλοι του πρότειναν να γίνει ο τραγουδιστής.
1: Και βέβαια στη ζωή του έκανε και κάνει πάρα πολλά, δράσεις πολλές κατά της φτώχειας, ειδικά στην Αφρική. Υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεργάζεται με μεγάλους οργανισμούς διεθνείς.
0: Με τους U2 ο Μπόνο έχει κερδίσει 22 βραβεία Grammy και έχουν μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame.

0: Λίγο πριν σας χαιρετήσουμε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, mm-hmm. γιατί θα έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας, να σας ενημερώσουμε πως ο αγαπημένος Κώστας Χατζής μαζί με την κόρη του, τη Δανιέλα, 13 και 14 του Μάη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι στη μικρή σκηνή για δύο μουσικές βραδιές, μουσικές παραστάσεις, με τον τίτλο «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».
1: Όπως είπες, δύο μουσικές βραδιές, τις οποίες θα χωρέσουν 7 δεκαετίες μουσικής δημιουργίας. Στην μικρή σκηνή θα εμφανιστούν, που κάποτε λειτουργούσε ως στούντιο αγροτικών του Νίκου Παπάζογλου.
0: Αξίζει να πούμε πως μαζί τους στην κιθάρα θα είναι ο Κώστας Ματσίγκος και νομίζω ότι δεν θα τους χωρέσουν οι δύο βραδιές, δεν θα φτάσουν.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ο Κώστας Χατζής πάντα όπου και αν εμφανίζεται γεμίζει τους χώρους. Εμείς τώρα λέμε να κλείσουμε με Κώστα Χατζή,
1: βεβαίως.
0: Τα κλασικά του Κώστα Χατζή, και μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.

Εδώ στο καπηλιό με το Γιώργη τον Παραγιό. Λένε για χώρες μακρινές που δεν τις είδαμε ποτέ. Ζηλεύουνε τους ναυτικούς τους τυχαίους.

είχες τα ξιάνα, πώς θα 'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως αν θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει τότε πως θα 'ρθεις

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ξεκίνησε την ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις μητέρες. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους του, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χτες στην παραλία της Τρυπητής. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπολανδική σημαία Κρούας Γερόπλιο, το οποίο έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά της Τενερίφης. Υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο Κρούας Γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα των οικογενειών τους. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση των επιβατών από το Κρούας Γερόπλιο στο σύνολό τους θα διαρκέσει έως και αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επί τόπου βρίσκεται η Υπουργός Υγείας και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όλες οι υπηρεσίες, ο ΕΟΔΗ και το ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές για τον επαναπατρισμό του Έλληνα, δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία ατόμου στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Τη σωρό του 54χρονου άνδρα, που δολοφονήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στα Κείμηνα της Θεσσαλονίκης, ψάχνουν οι αρχές στον ποταμό Λουδία, όπου την απέρριψαν οι δράστες αφού πρώτα την έδεσαν με τούβλα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το άγριο έγκλημα φαίνεται να έγινε για ναρκωτικές ουσίες που το θύμα φέρεται να είχε κρύψει και οι δράστες αναζητούσαν. Συναγερμό σήμερα στην αστυνομία περίπου στις 12 το μεσημέρι σήμερα στις Τζιφιές στην Καλλιθέα Αττικής. Μετά από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα της περιοχής, μια γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό από πυρά αυτόματου όπλου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, ενώ ο εμπλεκόμενος ακινητοποιήθηκε και προσήχθη στην αστυνομία. Ένοπλο επεισόδιο επίσης μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Γκίζη στην Αθήνα. Μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων, ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο παρά την εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόν τα ξημερώματα όταν μη επανδρομένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά τάγκερ ή εμπορικά πλοία θα προκαλέσει φοδρή απάντηση εναντίον των αμερικανικών βάσεων και πλοίων στην περιοχή. Περίπου 30 σκάφη του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα βρίσκονται στη Μαρμαρίδα, στις ακτές της νότιο-δυτικής Τουρκίας, μια εβδομάδα αφότου το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε περισσότερα από 20 σκάφη και συνέλαβε ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή Global Summit Φωτίγια. Εκεί τα μέλη της αποστολής θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση μαζί με εκπροσώπους από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν φτάσει στη Μαρμαρίδα με σκοπό την ανάπτυξη μιας ενημερωμένης νομικής στρατηγικής και την αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων του Στολίσκου. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Σας περιμένουμε.
8: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
11: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
10: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
11: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για να περάσουμε άλλη μια ώρα συντροφιά. Πραγματικά σήμερα έξω γίνεται το Έλα να δεις εδώ στη γειτονιά μας.
10: Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος με λουλούδια, με γλάστρες
11: στα πολλές χέρια.
10: Γλάστρες. Πόσο όμορφη εικόνα.
11: Δεν μπορείς να περπατήσεις στην Αγγελάκη. Πραγματικά τόσος κόσμος. Και φαντάζομαι μέσα στην έκθεση να συνάδελφοι που ρίξαν μια ματιά είπαν ότι γίνεται πανικός.
10: Έτσι. Γιορτάζει το κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα με τόσο κόσμο.
11: Μανούλες.
10: Χρόνια πολλά σας μανούλες. Ωραία έχουμε να το πούμε.
11: Έχουμε πολύ ώρα να το πούμε. Μην ξεχαστείτε και εσείς και λέτε θα πάρω τηλέφωνο αν είστε μακριά τη μάνα μου για να της ευχηθώ.
10: Τώρα που θα πέσει το πρώτο τραγούδι.
11: Να πάρετε το τηλέφωνο και αν είναι να την επισκεφτείτε, τα χεράκια δεν πρέπει να είναι άδεια.
10: Όχι, βέβαια.
11: Η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου και πάμε με το πρώτο τραγούδι.
10: Έρικ Κλάπτον και I Shot the Sheriff, γιατί σαν σήμερα το 1974 ο Έρικ Κλάπτον ηχογράφησε τη διασκευή του στο τραγούδι του Bob Marley. Κράτησε το βασικό ρυθμό της ρέγγι από το πρωτότυπο, αλλά αυτός το έκανε περισσότερο ροκ και σάρωσε και στα charts, είχε πολύ καλύτερη απόδοση, οπότε και εμείς έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πάμε στο κέντρο.
2: Πάμε στο κέντρο, πάμε στην οδό Φράγκων, που δεν πήρε το όνομά της από τα Φράγκα. Όχι, πήρε το όνομά της η οδός Φράγκων από τον ιστορικό Φραγκομαχαλά, την περιοχή που κατοικούσαν κατά το 19ο αιώνα Ευρωπαίοι, Καθολικοί, Χριστιανοί, Φραγκολεβαντίνοι και έμποροι.
1: Ήταν η περιοχή γνωστή ως η συνοικία των Φράγκων, ένας όρος που τον χρησιμοποιούσαν τότε για τους δυτικοευρωπαίους καθολικούς. Ήταν πόλος έλξης για τους Ευρωπαίους κατοίκους αυτής της πόλης, της όμορφης Θεσσαλονίκης. Ήταν το κέντρο εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας, βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα. Και ήταν ένα ζωντανό κομμάτι, αυτό που λέμε πάντα, πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη. Φιλοξενούσε την Καθολική Εκκλησία αλλά και ευρωπαϊκά προξενία. Να τη μάθαμε σήμερα για την οδό Φράγκων.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Θα πάμε στο 1996. Στο περιοδικό Δίφωνο είχε δώσει τότε μια συνέντευξη ο Γιώργος Μιτσάκης και μας είπε για την ιστορία του πώς γράφτηκε το πολύ κλασικό τραγούδι του «Φτωχό κομπολογάκι μου».
2: Ήταν το 1941 όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Ένα μεσημέρι, είχε πει ο Γιώργος Μιτσάκης, εγώ φτωχούλης με μια τρύπια καμπαρντίνα σκισμένη, ήμουν στα Χαυτία εκεί μπροστά σε ένα περίπτερο. Αυτό το περίπτερο ο ιδιοκτήτης του το ονόμασε Μινιόν. Από εκεί λοιπόν, από αυτό το περίπτερο, ήταν κρεμασμένα τσαρουχάκια και είχε και μια σειρά από 5-6 κομπολογάκια μαύρα. Μου λέει ο περιπτεράς, τι κοιτάς ρε πιτσιρίκο, κομπολογάκια είναι, τίποτα δεν είναι. Ένα δεκάρικο τα έχω βάλει, λίγα έμειναν. Είχα 20 δραχμές, δίνω 10, παίρνω το κομπολόι και κατεβαίνω στην Αγίου Κωνσταντίνου και φτάνω στο μεταξουργείο. Είχε 2-3 παγκάκια εκεί ξύλινα, παλιά, σάπια. Κάτσα κι εγώ καταχαρούμενος που είχα πάρει κάτι. Βάζω το χέρι στην τσέπη. Πού είναι το κομπολόι? Ήταν τρύπια η τσέπη μου και μου είχε πέσει. Μου ήρθε ταμπλάς. Ταμπλάς. Βγάζω το μολύβι που είχα στην τσέπη μου. Πάντα είχα ένα μολύβι. Και γράφω στο πίσω μέρος ενός πακέτο από τσιγάρα. Φτωχό κομπολογάκι μου, σύσε το μεράκι μου. Σύ μου πέρναγες την ώρα, πες μου τι να κάνω τώρα.
1: Προχωράω, διηγήθηκε τότε ο Γιώργος Μιτσάκης στην Ψαρών και εκεί ήταν μια ταβέρνα που έπαιζε ο Μάρκος Βαβακάρης. Ήταν μεσημέρι, πήγαινα εκεί, μαζεύονταν διάφοροι ηθοποιοί, καλλιτέχνες. Είχε πείνα τότε, τρώγαμε καμιά φασολάδα. Μου λέει ο καταστηματάρχης που με ήξερε ότι έπαιζα μπουζουκάκι. Ρε Γιώργο, δεν έρχεσαι το βράδυ γιατί ο Μάρκος είναι άρρωστος. Έχει και μια φασολάδα πρώτης τάξης και θα σου κάνω και το τραπέζι, μου λέει, για να με πείσει. Λέω καλά, θα τα πούμε έτσι αόριστα. Εμένα το μυαλό μου έμεινε στο κομπολόι. Το βράδυ που πήγα εκεί, ο Μπαρμπακώστας ο Χαρίτης, ένας βλαχόγευτος, ήταν και επειδή είχα πάει νωρίτερα, του λέω: Μπαρμπακώστα, έχω γράψει ένα τραγούδι και αρχίζω να το παίζω. Εκείνο το βράδυ δεν θυμάμαι πόσες φορές το έπαιξα. Όλο μου το ζητούσαν και το ξαναέπαιζα, ίσα που το βαρέθηκα στο τέλος. Σε τρεις μήνες το κομπολογάκι το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Και θα το ακούσουμε εμείς αυτό το τραγούδι που τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Μιτσάκης. Όχι από την πρώτη εκτέλεση που ήταν από τον Γιώργο Μανισαλή και τον Γιώργο Μιτσάκη.
2: Θα το ακούσουμε όμως από τον Στράτο Παγιουμτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Μουσικά θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1905 ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, ο Μάρκος Βαμβακάρης, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας της Ήρου, από οικογένεια καθολικών, οικογένεια φτωχή, που όμως όλοι αγαπούσαν πάρα πολύ τη μουσική. Ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Και πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει, γιατί πήραν τον πατέρα του στο στρατό. Και αυτός έπιασε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο για να φάνε αυτός και τα 5 ακόμα αδέρφια του. Τα επόμενα χρόνια έκανε όλες τις δουλειές, όπως οι περισσότεροι εκείνη την εποχή, και σε ηλικία 12 χρόνων έφυγε για τον Πειραιά. Εγκαταστάθηκε στα ταμπούρια και έπιασε δουλειά ως γιανθρακεργάτης.
2: Και όχι μόνο, έκανε πάρα πολλές δουλειές, ενώ τα βράδια σύχναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Mm-hmm. Εντυπωσιάστηκε, βεβαίως, και μέσα σε λίγους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδίδακτους μπουζουξίδες. Εκείνη την περίοδο έκανε και τον πρώτο του γάμο με την Ζιγκοάλα, την οποία, όπως είχε πει αργότερα, μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο.
1: Ξέρει τι το είχε κάνει. 1925 πηγαίνει στρατό, όταν απολύθηκε αρχίζει να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια, και με την παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη, ο Μάρκος Βαμβακάρης γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο με μπουζούκι στην Ελλάδα, που από τη μια μεριά είχε το καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν αμάγκα με στο τεκέ μας, και από την άλλη μεριά το αράπ, ένα σόλο ζεϊμπέκικο.
2: Και την επόμενη χρονιά, μαζί με τρεις φίλους του, τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγιουντζή και τον Ανέστη Δελιά, δημιούργησαν την τετράστη ξακουστή του Πειραιός, ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα της εποχής. Ο Μάρκος Βαμβακάρης άνοιξε το δικό του μαγαζί στα άσπρα χώματα, όμως η αστυνομία δεν του έδωσε άδεια και έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει, και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξίδεψε με τον Μπάτη στη Σύρο. Έπαιξαν μαζί για περίπου 2 μήνες ένα μαγαζί της παραλίας, και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε το πιο γνωστό τραγούδι του, την Φραγκοσυριανή.
1: Το οποίο εμπνεύστηκε από μια κοπέλα που είδε, που ποτέ δεν έμαθε λεπτομέρειες για αυτήν. Βέβαια η αστυνομία, όπως είπες, δεν του έδωσε άδεια, γιατί τα κυνηγούσαν πάρα πολύ αυτά τα μαγαζιά με αυτή τη μουσική. Πιο παραγωγική ήταν η περίοδος λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα τραγούδια βγαίναν σε δίσκους και ο ίδιος έγινε περιζήτητος. Έκανε περιοδίες Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο, και άρχισε εμφανίσεις μαζί με Γιάννη Παπαϊωάννου.
2: Με την έναρξη του πολέμου ο Βοτανικός έκλεισε, ακολούθησαν δύσκολα χρόνια. Το 1941 έχασε τον αδερφό του, το 1942 τη μητέρα του. Και εκείνη την εποχή, μετά από παρότρινση της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος Βαμβακάρης παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, τη Βαγγελιό, με ορθόδοξο γάμο, κάτι που τον έκανε να αφοριστεί από την Καθολική Εκκλησία. Και το 1966 πια του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των καθολικών.
1: Και μετά τον πόλεμο άρχισε ξανά να βγάζει δίσκους, αλλά το 1954 αρρώστησε και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει, όλοι δυστυχώς τον είχαν ξεχάσει και πια τον θεωρούσαν ξεπερασμένο, δεν τον έπαιρνε κανένα σε κανένα μαγαζί.
2: Η κατάσταση άλλαξε το 1960 μετά με πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, που βοήθησε να κυκλοφορήσουν κάποια παλιά και, νέα τραγούδια του Βαμβακάρη από την Κολούμπια, τα οποία είχε τραγουδήσει ο ίδιος αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Κέτι Γκρέι, Άντζελα Γκρέκα, Στράτος Διονυσίου. Όλο αυτό είχε μεγάλη επιτυχία. Ο Μάρκος Βαμβακάρης είχε και πάλι την ευκαιρία να δουλέψει στα λαϊκά πάλκα, αλλά και να δώσει συναυλίες σε χώρους που ήταν πρωτόγνωροι στους ρεμπέτες. Το 1966 έκανε την εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα. Ακολούθησε η συναυλία στο Θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς, και στη συνέχεια πολλές εμφανίσεις στην Αθήνα και σε

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Το 2016 είχε κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι το οποίο από το 16 μέχρι το 26, 10 χρόνια τώρα, το βλέπουμε ανατακτά διαστήματα.
2: Έτσι, και τότε ξέραμε ότι ήταν αληθινό, δεν ήταν AI.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα πια δεν ξέρεις τι είναι αληθινό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι ήταν συγκλονιστικό.
2: Πραγματικά.
1: Αυτό που παρουσίαζε συνέβη στο Αλμάτι του Καζακστάν.
2: Περαστικοί σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να σώσουν ένα σκυλάκι που είχε πέσει σε ένα φράγμα και ήθελαν να το σώσουν από τα ορμητικά νερά.
1: Και έτσι πως ήταν ο τείχος πολύ επικίνδυνος,
2: έπιασαν ένα στον άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Και κατάφεραν και το βγάλαν το σκυλάκι έξω.
1: Αυτό λοιπόν έγινε γλυπτό και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό και ωραίο το γλυπτό.
2: Ένα γλυπτό που συμβολίζει την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση. Κάτι που θα έπρεπε να το βλέπουμε συνέχεια, αυτή το νιάξιμο του ενός για τον άλλον.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι αυτά που ακούμε τα καθημερινά.
1: Γίναν τώρα, πριν από λίγες μέρες, και ξανά κυκλοφορεί και το πρώτο βιντεάκι του 16. Βλέπουμε και αυτά το γλυπτό που είναι εξαιρετικό, με τους ανθρώπους, τα χέρια που πιάνονται και στο τέλος που πιάνουν από το σβέρκο το σκυλούλι για να τον σώσουν. Και πραγματικά μας συγκίνησε και θέλαμε έτσι να σας παρακινήσουμε να ψάξετε να τα βρείτε αυτά τα βιντεάκια.

0: Λοιπόν, εδώ και χρόνια, έτσι, κάποιες μέρες έρχεται που βλέπουμε εδώ στην Αγγελάκη να περνάνε νέα κορίτσια και νέα αγόρια και είναι μακιγιαρισμένα και ντυμένα σαν κόμικς, ήρωες κόμικ.
1: Κάθε φορά αναρωτιόμαστε, μα γιατί, τι συμβαίνει, και ναι, να, αυτό συμβαίνει, Comic Con.
0: Μια διοργάνωση υπερηρώων, γίνεται για 10η χρονιά, κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρας, ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, παιχνίδι, συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει μεταμορφωθεί αυτές τις μέρες στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των comics, του animation, των video games, της pop κουλτούρας. Είναι πάρα πολύ ωραία να βλέπεις αυτή την εικόνα, τα παιδιά αυτά που έχουν το καθένα τη δική του στολή, το δικό του μακιγιάζ. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα.
0: Δεν θυμίζει από κρυά.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Εκείνο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, έτσι, και μπορείς να αντιθείς τα πάντα όλα.
1: Εδώ πραγματικά βλέπεις τους ήρωες.
0: Εδώ βλέπεις ήρωες από κόμιξ.
1: Πολύ
0: φροντίζουν πάρα πολύ το μακιγιάζ, τις περούκες και τα λοιπά. Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.
1: Είναι η τέλεια αφορμή να γίνει ο καθένας ο ήρωας που πάντα ήθελε, να το φροντίσουμε, Άννα, για του χρόνου.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για τους μικρούς επισκέπτες έως 8 χρόνων η είσοδος είναι δωρεάν. Να πούμε πως έχουμε τρεις χώρους όπου γίνονται αυτές οι ομορφιές: το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, το περίπτερο 6, το περίπτερο 5.
1: Το περίπτερο 5, που είναι ένας ολόκληρος χώρος αφιερωμένος στο gaming. Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να παίζουν χωρίς επιπλέον χρέωση, με το εισιτήριο μόνο εισόδου. Και σήμερα πραγματοποιείται ο Παντελήμιος διαγωνισμός puzzle του Comic Con. Να, αν πάτε εκεί, να περάσετε,
0: να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.
1: Να έχετε και μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάσαμε στο τέλος.
1: Το επόμενο Σάββατο πάλι, 1 το μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητή στη σύγκρουση, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης ΙΡΝΑ. Κατά την ίδια πηγή, το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, του είπε ότι η χρήση των στενών του Ορμούς ως εργαλείο πίεσης θα μπορούσε μόνο να εμβαθύνει την κρίση στον κόλπο. Στο μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό τη Βραζιλία πέρασε από τα στενά του Ορμούς, χρησιμοποιώντας πορεία που σχεδιάστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Στο μεταξύ, η Εταιρεία Τερματικών Πετρελαίου του Ιράν απορρίπτει αναφορές για μία διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χάρκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα και δείχναν μία μεγάλη κοιλίδα στα δυτικά του κεντρικού εξαγωγικού πετρελαϊκού κέντρου του Ιράν στον κόλπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κρούσνερ, θα επισκεφθούν τη Μόσχα αρκετά σύντομα για να συνεχίσουν το διάλογο με τη Ρωσία για έναν διακανονισμό στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ομάδες επιβατών και πληρώματος αποβιβάζονται σήμερα από το κουραζιερόπυλιο που επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού για να απομακρυνθούν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο. Κανένας από τους επιβάτες δεν έχει συμπτώματα του ιού, ενώ έχουν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της Τενερίφης σε στρατιωτικές βάσεις για να εγκαταλείψουν το νησί με κυβερνητικά αεροσκάφη που έχουν στείλει χώρες καταγωγής τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του πλοίου. Επίσης, σήμερα προγραμματίζεται και ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στην Ολλανδία και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Πολιτική αλλαγή. Με αιχμή το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπούνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΠΚΠ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική άσκησε και το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά, όπως αναφέρει, την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Δύο λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Στη μία περίπτωση, το σκάφος του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση στα 45 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, τα 43 άτομα μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρονται στην Ιεράπετρα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητή στη σύγκρουση, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης ΙΡΝΑ κατά την ίδια πηγή. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, του είπε ότι η χρήση των στενών του Ορμούζ ως εργαλείο πίεσης θα μπορούσε μόνο να εμβαθύνει την κρίση στον κόλπο. Στο μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου με σημαία Παναμά και προορισμό τη Βραζιλία πέρασε από τα στενά του Ορμούς, χρησιμοποιώντας πορεία που σχεδιάστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Η Εταιρεία Τερματικών Πετρελαίου του Ιράν απορρίπτει αναφορές για διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χάρκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα και έδειχναν μια μεγάλη κοιλίδα στα δυτικά του κεντρικού εξαγωγικού πετρελαίκου κέντρου του Ιράν στον κόλπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριότερα θέματα της ημερησίας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Κουσάροφ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα επισκεφθούν τη Μόσχα αρκετά σύντομα για να συνεχίσουν το διάλογο με τη Ρουσία για έναν διακανονισμό στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Για την ανάγκη πιο ενεργής και ταχύτερης ευρωπαϊκής παρέμβασης έκανε λόγο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο δεύτερο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας, επισημένοντας ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου. Η δική μου προτροπή, άποψη και αντίληψη επί του θέματος είναι ότι χτες έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει εγκαίρως τα διαθέσιμα εργαλεία της. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στον Εύρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη για την ημέρα της Ευρώπης. Ο κ. Τζιτζικώστα, κατά την επίσκεψη του στο φράκτη του Εύρου, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωγραφική επικράτεια έχει όρια και τα σύνορά της είναι εδώ, στη Θράκη, που αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευή του φράχτη είναι μια ελληνική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους 1,7 δις ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ομάδες επιβατών του πληρώματος αποβιβάζονται σήμερα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού για να απομακρυνθούν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο. Σήμερα προγραμματίζεται επίσης και ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στην Ολλανδία και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικόν, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Στο μεταξύ, επιχείρηση διάσωσης που θύμιζε κινηματογραφική ταινία πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις στη Βρετανία για να αντιμετωπιστεί ύποπτο κρούσμα Χανταϊού σε απομακρυσμένο νησί στο Νότιο Ατλαντικό. Κάτοικος του νησιού Τρίσταν Τακούνια στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Βρετανικό στρατό, 6 αλεξιπτωτιστές, ένα σύμβουλο της ΡΑΦ και μία νοσηλεύτρια του στρατού μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση στο απομονωμένο νησί και πραγματοποίησαν άλμα με αλεξίπτωτο ώστε να παράσχουν άμεσα ιατρική βοήθεια στον ασθενή. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Διακοπή υδροδότησης αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίδια με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, όπως μεταδίδει το ιρανικό μέσο Ίρνα. Κατά την ίδια πηγή, το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι σε αυτό το στάδιο διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου. Το κείμενο προτάσεων του Ιράν επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κρούσνερ, θα επισκεφθούν τη Μόσχα αρκετά σύντομα για να συνεχίσουν τον διάλογο με τη Ρωσία για έναν διακανονισμό στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στον Εύρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζικώστα στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη για την ημέρα της Ευρώπης. Ο κ. Τζικώστας, κατά την επίσκεψή του στον φράχτη του Εύρου, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωγραφική επικράτεια έχει σύνορα και τα σύνορά της είναι εδώ, στη Θράκη, που αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευή του φράχτη είναι μια ελληνική πρωτοβουλία, είπε, μια πρωτοβουλία που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους 1,7 δισευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Στη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Ντάνιελ και Έλιας το 2023, αλλά και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο Do It Green Thessaly που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι έτοιμη προς υπογραφή η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση τελικής επιχορήγησης για ζημιές σε μέσα παραγωγής από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων. Όπως είπε, η ενίσχυση θα είναι φορολόγητη, ακατάσχετη και ανεχώρητη, χωρίς συμψηφισμό, με βεβαιωμένες οφειλές. Ομάδες επιβατών και του πληρώματος αποβιβάζονται σήμερα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού. Τη διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο. Σήμερα προγραμματίζεται και ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στην Ολλανδία και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταβεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικόν, όπου και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Στο μεταξύ, η επιχείρηση διάσωσης που θύμιζε κινηματογραφική ταινία πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις στη Βρετανία για να αντιμετωπιστεί ύποπτο κρούσμα Χανταϊού σε απομακρυσμένο νησί. Στον κάτοικος του νησιού Τρίνταν Ντακούνια, στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό, παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Βρετανικό στρατό, 6 εξπτωτιστές, ένα σύμβουλος της ΡΑΦ και μία νοσηλεύτρια του στρατού μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση στο απομονωμένο νησί και πραγματοποίησαν άλμα με αλεξίπτωτο, ώστε να παράσχουν άμεσα ιατρική βοήθεια στον ασθενή. Στην προσαγωγή 13 ατόμων προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με τη συλλογικότητα Ρουβίκονας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετέβησαν στο κατάστημα ζητώντας από την ιδιοκτησία να εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους και να διασφαλίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η διεύθυνση του καταστήματος δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο περιστατικό ούτε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Έτσι, μετά την ταυτοποίησή τους και εφόσον δεν προκύψει κάτι σε βάρος τους, οι προσαχθέντες αναμένεται να αφαιθούν ελεύθεροι. Αδιανόητο ενδοοικογενειακό επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Μπεντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 30χρονος φέρεται να έφτασε στο σημείο να παρασύρει με το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα 3 ανήλικα παιδιά του, 2,5 μηνών, 4 ετών και 7 ετών. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Παγνί. Ο 30χρονος σύζυγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακός, η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Όμως με την πρόοδο της προανάκρισης άλλαξαν τα δεδομένα και προέκυψε ότι ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητο την 28χρονη και την παρέσυρε. Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Διακοπή υδροδότησης αύριο από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Λαγκαδά λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκη και Ηράκλειο. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλυνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου. Μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνε, ενώ δύο φορτηγά πλοία επετράπη να περάσουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς. Στο τηλεγράφημα του Ίρνε αναφέρεται ότι η απάντηση στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών να τερματιστούν οι μάχες πριν αρχίσουν οι συνομιλίες για πιο επίμαχα ζητήματα, περιλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εστάλει στο Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί. Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων στο στενό του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με άμεση αποφασιστική αντίδραση, αναφέρει το Reuters. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Τενερίφη η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών του κουρασγερόπλοιου Χόντιους μετά την έναρξη Χανταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος, οι οποίοι έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Αϊτχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στον Εύρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη για την ημέρα της Ευρώπης. Ο κύριος Τζιτζικώστας, κατά την επίσκεψή του στο Φράχτη, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωγραφική επικράτεια έχει σύνορα. Και τα σύνορά της είναι εδώ, στη Θράκη, που αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευή του Φράχτη, είπε, είναι μια ελληνική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους 7,1 δις ευρώ για εξοπλισμό, τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Στη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Ντάνιελ και Έλιας, αλλά και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο Do It Green Thessaly που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι έτοιμη προς υπογραφή η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση τελικής επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Ποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων. Όπως είπε, η ενίσχυση θα είναι φορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, χωρίς συμψηφισμό, με βεβαιωμένες οφειλές. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα στην Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί ο άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μία γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού ενός 54χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια οι δράστες πέταξαν το πτώμα του στον ποταμό Λουδία αφού πρώτα το έδεσαν με τούβλα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα ενώ κίνητρο της τυγερής δολοφονίας φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών. Στην προσαγωγή 13 ατόμων προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με τη συλλογικότητα Ρουβίκονας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετέβησαν στο κατάστημα ζητώντας από την ιδιοκτησία να εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Απίστευτο ενδοοικογενειακό επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Πεντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 30χρονος φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών. Μάλιστα, φαίνεται πως μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους, 2,5 μηνών, 4 ετών και 7 ετών. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο παγνί. Ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κοινής οικογενειακός, Η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Με την προανάκριση όμως άλλαξαν τα δεδομένα και προέκυψε ότι ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητο την 28χρονη και την παρέσυρε. Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Απίστευτη είδηση έρχεται και από τη Γαλλία, όπου σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά κάτω των 11 ετών στο Βαντενελιγέν, ένας 9χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Ο 9χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να δέχτηκε σειρά χτυπημάτων στο σώμα και στο κεφάλι μετά από λογομαχία με αντιπάλους του στο τουρνουά των Ακαδημιών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις, και στα ορεινά της Μακεδονίας προβλέπονται πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γλυκέ μου Γουτεμβέργη, αν ζούσεις εκείνο το βράδυ, θα μπορούσε να είναι κάλλιστο ο τίτλος της εκπομπής. Για θέλαμε να είναι πλήρως ο τίτλος, θα μπορούσαμε να γράψουμε «Γλυκέ μου Γουτεμβέργη, Κάρλ Μάρξ, Σίγμουντ Φρόιντ και πολλοί άλλοι, αν ζούσατε εκείνο το βράδυ». Κάποιοι ζούσαν βέβαια και κατάλαβαν πως αυτό το οποίο ερχόταν ήταν πάρα πολύ κακό. Ο Έριχ Κέστνερ, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ήταν αυτό της μάρτυρας στην πλατεία της Όπερας. Βρισκόμουν μπροστά από το πανεπιστήμιο ανάμεσα σε φοιτητές, το άνθος του έθνους μας με ναζιστικές στολές, και έβλεπα τα βιβλία μας να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Ο συγγραφέας Χάινριχ Χάινε, βιβλία του οποίου κάηκαν, είχε πει: «Λες και έβλεπε το μέλλον, όπου καίνε βιβλία στο τέλος θα κάψουν και ανθρώπους». 10 Μαΐου ήταν το 1993, όταν το Τρίτο Ράιχ αποδείκνυε πως δεν ήταν απλώς ένας κόσμος επικίνδυνος, μα πάνω απ' όλα ήταν ένας κόσμος ηλίθιων. Ηλίθιων, άρα και επικίνδυνων, που πίστεψαν πως το κάψιμο των βιβλίων θα μπορούσε να εξορκίσει το δικό τους κακό. Όπου κακό, βάλτε εσείς, κάθε τι προοδευτικό και δημιουργικά γόνιμο. Και τον τονίζω, δεν στέκομαι τόσο στο αποτρόπιο του θεάματος. Εκείνο που τρομάζει είναι το ακατοίκητο του νου, αυτού που πιστεύει πως αν κάψει ένα βιβλίο μπορεί να προστατεύσει το καθεστώς του. Πού να ξέρες, αγαπημένε Γουτεμβέργη, πού να ξέρες για αυτό που επρόκειτο να κάνουν οι συμπατριώτες σου. Πριν από την έλευση της τυπογραφίας, τα πράγματα ήταν μάλλον απλά και ήσυχα. Τα βιβλία ήταν χαραγμένα με το χέρι και υπήρχαν ένα ή λίγα μόνο αντίτυπα. Με λίγα λόγια, αν έκαιγες 2-3, τα έκαιγες όλα και εξασφάλιζες πως στο μέλλον δεν θα έβρισκε κανείς τίποτα. Και μην νομίσετε πως μόνο οι Ναζί είχαν όφελος από το να μην υπάρχουν βιβλία. Ένας Γερμανός όμως από το Μάιντς, ο Γουτεβέργιος, θα άλλαζε αυτήν την κατάσταση και θα προκαλούσε επανάσταση στους επόμενους αιώνες. Το 1454 άρχισε να τυπώνει το πρώτο βιβλίο. I am the god of hellfire and I bring you fire.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Crazy World of Arthur Brown ακούσαμε, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Fire, φωτιά. Η φωτιά θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη σημερινή μας εκπομπή. Όχι ως κάτι όμως που φωτίζει, ως κάτι που εξαφανίζει. Τυπικός Γερμανός ο Γουτεμβέργιος δούλεψε με μεθοδικότητα και απλότητα. Έβαλε εξυπρέσεις σε λειτουργία και ξεκίνησε τη μνημειώδη προσπάθειά του, την εκτύπωση δηλαδή της Αγίας Γραφής. Την εποχή εκείνη ήταν σπάνιο και δύσκολο να βρει κάποιος τη βίβλο. Ακόμα και ο Μαρτίνος Λούθυρος λέγεται πως δεν είχε πλήρη βίβλο μέχρι την ενηλικίωσή του. Μία επίσκεψη όμως του τελευταίου στη Ρώμη τον ανάγκασε να αναθεωρήσει αρκετά πράγματα με την Παπική Εκκλησία, βλέποντας τη διάχυτη διαφθορά που επικρατούσε στους κόλπους της. Το 1520 ο Πάπας ο Λέων ο Πρώτος εξέδωσε τη βούλα «Excurs Domine», καταδικάζοντας με αυτήν ως αιρετικές 41 από τις 95 θέσεις του Λούθυρου, τον οποίον κάλεσε να τις αποκηρύξει δημοσίως, ενώ παράλληλα διέταξε να καούν τα βιβλία του. Αντιδρώντας την είδηση πως στα πανεπιστήμια του Παρισιού και της Κολονίας καίγονται τα βιβλία του, στις 10 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης ο Λούθυρος έκαψε δημόσια την Παπική Βούλα και απάντησε γράφοντας το βιβλίο ενάντια στην βλάσφημη Βούλα του Αντίχριστου. Στις 3 Γενάρη του 1521 ο Πάπας εξέδωσε δεύτερη βούλα με την οποία αφόριζε τον Λούθυρο. Και κάπως έτσι αρχίζει η ιστορία και το μαρτύριο των τυπωμένων βιβλίων που θα οδηγούνταν στην πειρά. Το 1519 υπήρχαν μόνο 900 τυπωμένα βιβλία στη Γερμανία, ενώ 2 χρόνια αργότερα μισό εκατομμύριο βιβλία με περιεχόμενο τη βίβλο του Λούθυρου. Τυπώθηκαν στα γερμανικά αντί της λατινικής και δημοσιεύθηκαν σε τόσο χαμηλή τιμή, ώστε οι μεγάλες μάζες να μπορούν να κατέχουν και να διαβάζουν ένα αντίτυπο χωρίς ιερατική ερμηνεία. Μέσα σε μισό αιώνα η εκτύπωση και διάδοση των βιβλίων είχε φτάσει σε τόσο μεγάλα νούμερα, με αποτέλεσμα το κάψιμο του βιβλίου, όπως είπαμε και νωρίτερα, να μην αποτελεί πλέον αποτελεσματικό μέτρο ελέγχου της σκέψης των πολιτών. Στην Αγγλία, ο Ερίκος απέτησε από τους εκτυπωτές να υποβάλουν όλα τα χειρόγραφα στην Εκκλησία της Αγγλίας για έγκριση και έθεσε εκτός νόμου όλες τις εισαγόμενες εκδόσεις. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στα 1535, ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φραγκίσκος ο Πρώτος, εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε την εκτύπωση των βιβλίων. Στα 1559, ως αντίδραση στην εξάπλωση του προτεσταντισμού και της επιστημονικής έρευνας, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα φέρει στο προσκήνιο το Index Librorum Prohibitorum για να καθοδηγήσει τους λογοκριτές ως προς το ποια έντυπα επιτρέπεται να κυκλοφορούν και να διαβάζονται και ποια όχι. Αυτός, ο ιστορικός δείκτης, αυτή η λίστα δηλαδή, αριθμούσε 5.000 τίτλους και υπήρχε, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μέχρι το 1966. Το 1817 οι γερμανικές φοιτητικές οργανώσεις επέλεξαν την 300η επέτειο των 95 θέσεων του Λούθυρου για να πραγματοποιήσουν ένα φεστιβάλ στο Βάρτμπουργκ, έναν πύργο στη Θουριγκία, στον οποίο ο Λούθυρος είχε αναζητήσει καταφύγιο μετά τον αφορισμό του. Οι φοιτητές, οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ μιας ενοποιημένης χώρας, μέχρι τότε η Γερμανία ήταν ένα συνοθήλευμα κρατηδίων, έκαψαν αντιεθνικά και αντιδραστικά κείμενα, αλλά και βιβλία που τα έκριναν ως αντιγερμανικά. Ο ανθός της Γερμανίας δεν ήταν και ότι καλύτερο είχε να δείξει ο τόπος, καθε άλλο μάλιστα. Για αιώνες αποτελούσε ό,τι πιο συντηρητικό και σάπιο είχε να δείξει η Γερμανία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης έπεφτε νεκρή από τα προδοτικά χτυπήματα της σοσιαλδημοκρατίας, που σκότωνε εν ψυχρό τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Καρλ Λίμπνεχτ, ανοίγοντας το δρόμο για το Τρίτο Ράιχ. Βιβλία και άνθρωποι κινδυνεύουν. Μουσική.
Το 1933 οι ναζιστικές γερμανικές αρχές προσπάθησαν οι επαγγελματικές και πολιτικές οργανώσεις να συμβαδίσουν με την ιδεολογία και την πολιτική των Ναζί. Ακολουθώντας αυτή την πολιτική, ο Υπουργός Δημόσιας Διαφώτισης και Προπαγάνδας Γιώζεφ Γκέμπελς εγκαινίασε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των τεχνών και της κουλτούρας με τους στόχους του Τρίτου Ράιχ. Mm-hmm.

Run Like Hell από τους Pink Floyd, γιατί η ιστορία στα χρόνια εκείνα αρχίζει και τρέχει σαν το διάβολο. Και ο διάβολος, η κυβέρνηση του Τρίτου Ράιχ, εκαθαρίζει τους πολιτιστικούς οργανισμούς από αξιωματούχους που θεωρούσαν ότι έτρεφαν ύποπτες πολιτικές πεπιθήσεις ή όσους δημιουργούσαν ή συμμετείχαν σε έργα τέχνης, τα οποία οι Ναζί αποκαλούσαν εκφυλισμένα. Στην προσπάθεια αυτή, να συμμορφώσει δηλαδή την λογοτεχνική κοινότητα, ο Γκέμπελς είχε έναν ισχυρό σύμμαχο, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Σύνδεσμο Φοιτητών. Οι Γερμανοί φοιτητές αποτελούσαν την εμπροστοφυλακή του πρώιμου ναζιστικού κινήματος και στα τέλη της δεκαετίας του 20 πολλοί είχαν προσχωρήσει στις τάξεις διάφορων ναζιστικών ομάδων. Ο ακραίος εθνικισμός λαϊκών φοιτητικών οργανώσεων προερχόμενων από τα μεσαία στρώματα εκφραζόταν έντονα και ανοιχτά για δεκαετίες. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, πολλοί φοιτητές ήταν αντίθετοι με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και ο εθνικός σοσιαλισμός αποτελούσε κατάλληλο όχημα για την έκφραση της εχθρότητας και της απογοήτευσής τους από την πολιτική σκηνή. Στις 6 Απριλίου του 1933 το Κεντρικό Γραφείο Τύπου και Προπαγάνδας της Ναζιστικής Φοιτητικής Οργάνωσης κήρυξε μια πανεθνική κινητοποίηση κατά του αντιγερμανικού πνεύματος, η οποία έμελε να κορυφωθεί με την εκαθάριση ή κάθαρση, όπως ονομάστηκε, των λογοτεχνικών έργων διαπυρός. Οι τοπικές οργανώσεις όφυλαν να τροφοδοτούν τον τύπο με ανακοινώσεις και άρθρα επί παραγγελία, να δίνουν μαύρες λίστες με αντιγερμανικούς τίτλους, συγγραφείς, να χρηματοδοτούν ομιλίες διάσημων προσωπικότητων ναζιστικής βέβαια ιδεολογίας σε δημόσιες συγκεντρώσεις και να διαπραγματεύονται χρόνο για ραδιοφωνικές εκπομπές. Στις 8 Απριλίου η φοιτητική οργάνωση συνέταξε τις 12 θέσεις της. Μια εσκεμμένη αναφορά στις 95 θέσεις του Λούθυρου. Επρόκειτο για δηλώσεις που περιέγραφαν τα βασικά στοιχεία μιας καθαρής εθνικής γλώσσας και ενός καθαρού γερμανικού πολιτισμού. Οι θέσεις αυτές, οι οποίες κυκλοφορούσαν σε αφίσες, εξαπέλαινε επίθεση στον κομμουνισμό, στον εβραϊκό διανουμενισμό, όπως αποκαλέστηκε, εξέφραζαν την ανάγκη κάθαρσης της γερμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας και απαιτούσαν τα πανεπιστήμια να αποτελούν κέντρα του γερμανικού εθνικισμού. Οι φοιτητές χαρακτήρισαν την κινητοποίησή τους εκείνη ως απάντηση στην παγκόσμια εκστρατεία σπήλωσης της Γερμανίας, αλλά και ως επιβεβαίωση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών. Όλα ήταν έτοιμα. 25.000 τόμοι αντιγερμανικών, όπως κρέθηκαν βιβλίων, είχαν ήδη συγκεντρωθεί. Το βράδυ της 10ης Μαΐου του 1933, στις περισσότερες πανεπιστημιακές πόλεις, δεξιοί φοιτητές οργάνωσαν λαμπαδιδρομίες κατά του αντιγερμανικού πνεύματος. Στις προσχεδιασμένες τελετουργικές εκδηλώσεις, υψηλόβαθμα στελέχη των Ναζί, καθηγητές, πριτάνης και ηγέτες φοιτητικών οργανώσεων κλήθηκαν από το καθεστώς να απευθυνθούν προς τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Στα σημεία συνάντησης, φοιτητές πετούσαν τελετουργικά τα λαιλατημένα και ανεπιθύμητα βιβλία σε φωτιές υπό τη συνοδεία μουσικών συνόλων, ενώ έδιναν και τους λεγόμενους πύρινους όρκους τους. Στο Βερολίνο συγκεντρώθηκαν γύρω στα 40.000 άτομα στην πλατεία της Όπερας για να ακούσουν εκεί τον Γιώζεφ Γκέμπελς να εκφωνεί έναν πύρινο λόγο γεμάτο μίσος. Όχι στην παρακμή και στην ηθική διαφθορά, διέτασε το πλήθος ο Γκέμπελς. Ναι στην ευπρέπεια και στην ηθική, ναι στην οικογένεια και στο κράτος, παραδίδω στις φλόγες τα γραπτά των Χάινριχ Μαν, Ernst Glaser, Erich Kästner. We'll be right back.
Και δεν ήταν η μόνη συγγραφής. Μεταξύ αυτών, τα βιβλία των οποίων έκαψαν οι ηγέτες των φοιτητών εκείνο το βράδυ ήταν διάσημοι σοσιαλιστές όπως ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο Αύγουστος Μπέμπελ, ο θεμελιωτής της έννοιας του κομμουνισμού Κάρλ Μάρξ, συγγραφείς που επέκριναν την μπουρζουαζία όπως ο αυστριακός θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Σνίτσλερ και αρνητικές επιρροές από το εξωτερικό όπως χαρακτηρίστηκαν, για παράδειγμα, ο Αμερικανός συγγραφέας Έρνστ Χέμιγουέι. Το τραγούδι που ακολουθεί, το «Look Away Lucifer» από τους Μαδρουγάδα, έχει ένα σκηνικό που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν το σκηνικό εκείνης της βραδιάς. Και είναι ωραία και η πρόταση προς τον νέο σφόρο να κοιτάξει κάπου αλλού.

Οι φλόγες έκαψαν επίσης τα γραπτά του Γερμανού νομπελίστα το 1929, συγγραφέα Τόμας Μαν, του οποίου η υποστήριξη στη δημοκρατία της Βαϊμάρης και η κριτική στο φασισμό είχε προκαλέσει την οργή των Ναζί. Έκαψε και τα έργα του διεθνώς δημοφιλή συγγραφέα Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, του οποίου η σκληρή περιγραφή του πολέμου στο έργο του «Ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο» δυσφημίστηκε από τους Ναζί ιδεολόγους ως κυριολεκτικά προδοσία των στρατιωτών του Παγκόσμιου Πολέμου. Οι Έριχ Κέστνερ, Χάινριχ Μαν και Έρνστ Γκλέζερ, που συκοφαντήθηκαν κατά την έντονη ρητορική του Γκέμπελς, ήταν από τους πρώτους Γερμανούς λογοτέχνες που άσκησαν κριτική στο ναζιστικό καθεστώς, μολονότι μάλιστα ο Μαν είχε γίνει διάσημος ως συγγραφέας του μυθιστορήματος «Ο καθηγητής Ούνρατ», το οποίο παίχτηκε στις γερμανικές αίθουσες το 1930 με τον τίτλο «Γαλάζιος Άγγελος», και ο Κέστνερ βέβαια ήταν κυρίως γνωστός για τα βιβλία του για παιδιά και νέους. Μεταξύ των υπολείπων συγγραφέων που είχαν μπει στη μαύρη λίστα ήταν οι Αμερικανοί Τζακ Λόντον, Θεόντορ Ντρέισερ και Έλεν Κέλλερ, η πίστη της οποίας στην κοινωνική δικαιοσύνη την όθησε να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των ανάπηρων, το κίνημα του ειρηνισμού, τις καλύτερες συνθήκες των εργατών στις βιομηχανίες και το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Δεν έγιναν βέβαια όλες οι καύσεις βιβλίων στις 10 του Μάη, όπως είχε προγραμματίσει ο Γερμανικός Σύνδεσμος Φοιτητών. Ορισμένες αναβλήθηκαν για λίγες ημέρες αργότερα εξαιτίας της βροχής. Άλλες, βάσει απόφασης των τοπικών οργανώσεων, πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου, στο θερινό ηλιοστάσιο, μια παραδοσιακή ημερομηνία για εορτασμούς με φωτιές σε όλη τη Γερμανία. Εν τούτη, σε 34 πανεπιστημιακές πόλεις σε όλη τη χώρα, η κινητοποίηση κατά του αντιγερμανικού πνεύματος της 10ης Μαΐου ήταν επιτυχημένη, αποσπώντας μάλιστα και ευρεία κάλυψη από τις εφημερίδες. Σε ορισμένες πόλεις, κυρίως στο Βερολίνο, ραδιοφωνικές εκπομπές μετέφεραν τις ομιλίες, τα τραγούδια και τους τελετουργικούς ύμνους του Ράιχ ζωντανά σε χιλιάδες Γερμανούς ακροατές. Η προώθηση της άριας κουλτούρας, η καταστολή άλλων μορφών καλλιτεχνικής παραγωγής ήταν μία ακόμη προσπάθεια των Ναζί για εξαγνισμό του τόπου τους. Ιστορικά η καύση βιβλίων είχε αναμφισβήτητα μία τελετουργική χρειά και μάλιστα σε δημόσιο χώρο, με πολλούς θεατές να παρακολουθούν με ενδιαφέρον ή και περιέργεια το όλο θέαμα, ενέργεια η οποία σαφώς είχε τις ρίζες της στην πολιτισμική, θρησκευτική ή πολιτική αντιπαράθεση με το περιεχόμενό τους. Φυσικά οι περισσότεροι από τους συγγραφείς των οποίων τα έργα παραδόθηκαν στις φλόγες ήταν, όπως είπαμε και νωρίτερα, κομμουνιστές και Εβραίοι. Μεταξύ αυτών, ορισμένοι από τους πιο διάσημους σύγχρονους της εποχής, όπως ο Φραντς Βέρφελ, ο Μαξ Μπρότ και ο Στέφαν Τσβάιχ. Τεράστιος ήταν ο αντίκτυπος σε όλο τον κόσμο από την συγκεκριμένη φρικιαστική ενέργεια των Ναζί. Υπήρξαν ωστόσο και μιμητές. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι παρόμοιες σκηνές ζήσαμε και στη χώρα μας λίγα χρόνια αργότερα από έναν άλλο φασίστα, τον Ιωάννη Μεταξά. Είχαν περάσει μόλις 12 ημέρες από την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά και το καθεστώς προβαίνει σε μια θεαματική ενέργεια.

στο κάψιμο βιβλίων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, μιμούμενο αντίστοιχες πράξεις του ναζιστικού καθεστώτος. Χιλιάδες βιβλία ρίχτηκαν στη φωτιά και στη χώρα μας, σε εκείνες τις μεσαιωνικού χαρακτήρα τελετές, ενώ από τη δικτατορία του Μεταξά είχαν απαγορευτεί ήδη περισσότεροι από 445 τίτλοι βιβλίων. Είναι γνωστό ότι το αντιδημοκρατικό καθεστώς που επιβλήθηκε στη χώρα μας μετά την κατάλυση της δημοκρατίας από τον δικτάτορ Ιωάννη Μεταξά, σε μία προσπάθεια για την εδραίωσή του στην εξουσία, είχε προχωρήσει στη λήψη σκληρών μέτρων, εξαπολύοντας σε ένα κύμα διώξεων κάθε αντίθετης φωνής, κάθε δημοκρατικής ιδέας, με ταυτόχρονες συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια και εκτοπίσεις αριστερών και προοδευτικών συνδικαλιστών και αγωνιστών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η δικτατορία του Μεταξά παίρνει την απόφαση να προχωρήσει σε μαζικό κάψιμο αντεθνικών, όπως κρίθηκαν τότε, αριστερών και κομμουνιστικών βιβλίων. Τα βιβλία καίγονται, Books Are Burning, από τους Ecstasy.

πλούσια και αναλυτική μελέτη του συναδέλφου Σπύρου Κουζινόπουλου, από την οποία αντλούμε πληροφορίες για να δούμε πώς κάηκαν τα βιβλία στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το κάψιμο των βιβλίων έγινε δίπλα από το Λευκό Πύργο. Στην Αθήνα έλαβε χώρα στους στήλους του Ολυμπίου Διός και στα Προπύλια, ενώ στον Πειραιά τα βιβλία παραδόθηκαν στις φλόγες στο Πασαλιμάνι και μάλιστα με προσκλήσεις προς τους νέους της εποχής να συμμετάσχουν στην τελετή. Όπως αντιλαμβάνεστε, πάμε σε μια καρμπών επανάληψη του γεγονότος που σημειώθηκε στη Γερμανία. Η Εθνική Φοιτητική Νεολαία Πειραιός, προβαίνουσα εις την εξαφάνιση διαπειράς ολοκλήρου σειράς κομμουνιστικών εντύπων την προσεχή Κυριακήν και ώραν Ογδόη και εν την πλατεία Πασαλιμανίου Πειραιός, προσκαλεί άπαντας τους εθνικόφρονας νέους, όπως προσέλθουν εν την πλατεία Τερψιθέας στις 7, ή να ενσώματι μεταβούν και συμμετέχουν εις την τελετήν, έλεγε η σχετική ανακοίνωση της ντροπής. Ήδη η σχολική διδασκαλία ορισμένων από τους τίτλους των βιβλίων που κάηκαν είχε απαγορευτεί επίσημα, όπως για παράδειγμα η Αντιγόνη του Σοφοκλή και ο Επιτάφιος του Περικλή, για να μην τον εκλάβουν οι μαθητές ως έμεση αποδοκιμασία των μηχανισμών του κράτους. Προσέξτε, σκεπτικό, ε! Η έννοια του κομμουνιστικού εντύπου ήταν πολύ πλατιά και ερμηνευόταν, όπως αντιλαμβάνεστε από το καθεστώς, κατά το δοκούν. Συμπεριλαμβάνονταν σε αυτά ακόμη και σχολικά βιβλία, όπως «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ποιος ξέρει πώς το σκέφτηκε το καθεστώς. Βουνά, σου λέει, αντάρτικο εκεί πάνω, έτσι. Στο κάψιμο των βιβλίων και στη δίωξη των ιδεών, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου αντέγραφε επακριβώς τα χιτλερικά πρότυπα. Ακόμη, ορισμένα από τα βιβλία που κάηκαν ήταν τα εξής. «Στρατή Μυριβίλη, η ζωή εν τάφο», επειδή ήταν αντιπολεμικό βιβλίο. «Έργα του Πλάτωνα, του Θουκυδίδη και του Ξενοφόντα». Το συνολικό, βέβαια, έργο του Κάρλ Μάρξ, καθώς και άλλα βιβλία με μαρξιστικό περιεχόμενο. «Η καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου», έργο που απαγορεύτηκε κατά περιόδους ανά τον κόσμο, βέβαια, και συνάντησε αντιδράσεις από την Εκκλησία, συντηρητικούς φορείς και άλλους, λόγω της θεωρίας του Δαρβίνου περί συγγένειας του ανθρώπου με τον πίθηκο. Θεωρία που, μεταξύ άλλων να τονίσουμε, αντιτίθεται με την ναζιστική ιδεολογία και τις παραφιάδες της, όπως η μεταξική. Ακόμη, έργα του Ζίγκμουντ Φρόιντ, άλλος ένας που δεν γλίτωσε ούτε εκεί ούτε εδώ, του Τζόρτζ Μπέρναρντ Σο, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Ανατολ Φραντς, του Χάινριχ Χάινε, του Μαξίμ Γκόρκι, Λέων Τολστόι, Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, και μόνο η εθνικότητα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, ήταν αρκετή, του Γκέτε, αλλά και του Ιμάνουελ Καντ. Στην Πειραιά ρίχτηκαν έργα Ελλήνων συγγραφέων κάθε άλλο παρά αντιπάλων της θρησκείας, όπως τα βιβλία του Καρκαβίτσα, για παράδειγμα, ακόμη και έργα του Παπαδιαμάντη, όπως είπαμε, που μέσα στο σωρό και στη διάρκεια των συλλήψεων μάζεψαν οι υποτιθέμενοι διανοούμενοι της ασφάλειας του καθεστώτος. Αυτές οι ιεροεξεταστικές συγκεντρώσεις οργανώνονταν βραδινές ώρες και η προπαγάνδηση γινόταν μέσα από τον ελεγχόμενο από τη δικτατορία τύπο. Η λογοκρισία και η απαράδεκτη καύση του συγγραφικού λόγου είναι ενδεικτικά για την αξιολόγηση του ήθους και της πρακτικής ενός φασιστικού καθεστώτος όπως το μεταξικό, που ήθελε να επιβάλλει το συντηρητισμό με το στανιό που λέμε και να καταστήσει τους πολίτες αμόρφωτους και χωρίς κριτική σκέψη. Χαρακτηριστικό είναι, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα της ομιλίας του ίδιου του Ιωάννη Μεταξά σε φοιτητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων είχε πει τα εξής.
Σας απαγορεύω να έχετε διαφορετικές ιδέες από αυτές του κράτους. Σας ζητώ όχι μόνο να έχετε τις ίδιες ιδέες, αλλά να πιστεύετε σε αυτές και να δουλεύετε για αυτές με ενθουσιασμό. Αν κάποιος από εσάς έχει διαφορετικές ιδέες, καλύτερα να μείνει αμόρφωτος.

σημαντική η μαρτυρία από την άλλη πλευρά του μεγάλου Καρόλου Κουν. Με κάλεσαν στην ασφάλεια του Μεταξά για απολογία, επειδή παρουσιάζω κομμουνιστικά έργα. Τους ρώτησαν να μου πούν ποια έργα που ανεβάζω είναι κομμουνιστικά και μου απάντησαν «Ο πλούτος του Αριστοφάνη και ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου». Firestarter είναι αυτός ο οποίος ανάβει τη φωτιά. Firestarter είναι και ο τίτλος του τραγουδιού των θηλυκών Prodigy που θα ακούσουμε άμεσος τώρα.

Φινάλε. Τραγικό. Η Εκκλησία της Ελλάδος όχι μόνο δεν αντέδρασε σε αυτές τις ιεροεξεταστικές πρακτικές που γυρίζαν τη χώρα στο Μεσαίωνα, αλλά βρέθηκαν και λαϊκά στελέχη της που ζητούσαν να ρυθούν στην πυρά και άλλα βιβλία βλάσφημων και άθεων συγγραφέων. Το Δεκέμβριο του 1946, ο διευθυντής του περιοδικού της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνταγματάρχης εν αποστρατεία Γεώργιος Ανδρεάδης, όχι μόνο επένεσε το κάψιμο των βιβλίων, αλλά επέμενε πως μαζί με τα άλλα έπρεπε να καεί και το βιβλίο του πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αυροτέλη Ελευθερόπουλου «Οικονομία και φιλοσοφία ανάλυσης του βίου των Ελλήνων και των γερμανορωμαϊκών εθνών». Και όπως έγραφε ο Ανδρεάδης, έπρεπε να καεί το σύγγραμμα αυτό μαζί με τα επικίνδυνα αριστερά βιβλία, τα περισσότερα των οποίων θα περιείχουν ο λιγοτέρας διαστροφάς, ο λιγοτέρας ψευδολογίας, ο λιγοτέρους αριστερισμούς από το σύγγραμμα του Ελευθερόπουλου. Κάψιμο που λέμε. Burn δηλαδή. Από τους Deep Purple, με τους οποίους σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Πακιστάν έλαβε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον πόλεμο και η απάντηση εστάλει στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες. Η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας μέσω των στενών, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει πώς ή πότε μπορεί να ανοίξει και πάλι αυτή η σημαντική θαλάσσια. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι χρειάζεται ακόμα να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Αν το αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να ανακτήσει το ουράνιο, αυτό μας κάνει επίσης, δήλωσε το πρωί σε χωριστή συνέντευξή του στο CBS ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Ryan. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν σήμερα στη Γαλλία εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού, ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Οι 5 επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα υποβληθούν σε εξετάσεις και αξιολόγηση της υγείας τους, πρόσθεσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Επίσης ανακοίνωσε ότι απόψε θα εκδοθεί διάταγμα για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης για τα κρούσματα επαφών στο πλαίσιο προστασίας του γενικού πληθυσμού. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στον Εύρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη για την ημέρα της Ευρώπης. Ο κύριος Τζιτζικώστας, κατά την επίσκεψή του στον φράκτη του Εύρου, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωγραφική επικράτεια έχει σύνορα και τα σύνορα αυτά είναι εδώ, στη Θράκη, που αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευή του φράκτη, είπε, είναι μια ελληνική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους 1,7 δισευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενίκια κύριας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εντείνοντας το πρόβλημα της στέγασης στην αγορά ακινήτων. Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών. Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται αρχικά μεταξύ 70 και 80% των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνησης, ενώ προβλέπονται σημαντικές προσαυξήσεις με βάση κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει από 75 έως 85%, ενώ για νέους έως 25 ετών εξετάζεται επιδότηση από 80 έως 90%. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Παγνί μία 28χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, μεταξύ των οποίων ενός βρέφους λίγων μηνών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοικογενειακή βία. Τη γυναίκα που ήταν αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου εντόπισε διερχόμενος οδηγός χθες μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Μπετάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου. Αρχικά ο 30χρονος υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Όπως προέκυψε στην πορεία, η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα, στο οποίο φέρεται να επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 7 και 4 ετών, όπως και το βρέφος ηλικίας περίπου 3 μηνών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, ο άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μια γυναίκα, τραυματίζοντας τη στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, ενώ ο δράστης συνελήφθη στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια οι δράστες πέταξαν το πτώμα του στον ποταμό Λουδία αφού πρώτα το έδεσαν με τούβλα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα, ενώ το κίνητρο της τυγερής δολοφονίας εκτιμάται ότι ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών. ικανοποιημένος από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία για πρώτη φορά διεξήχθη πάνω σε υβριδικό μοντέλο με εμπορικό και επαγγελματικό χαρακτήρα, αλλά και πολιτιστικό πρόγραμμα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, Νίκος Μπακουνάκης, υπογραμμίζοντας ότι συμμετείχαν 30 νέοι εκδοτικοί οίκοι, πολυφορείς, μουσεία και ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια ενός πρώτου απολογισμού της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπακουνάκης τόνισε ότι για πρώτη φορά καθιερώθηκε δελτίο εισόδου για να υπάρχει ακριβέστερη εικόνα της προσέλευσης, ενώ αναφέρθηκε και σε νέες δράσεις για παιδιά και εφήβους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις. Και στα ορεινά της Μακεδονίας προβλέπονται πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: μέσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει από όλα όσα μας πονούν? Στο τέλος τι απομένει?
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια.

άνοιξε βροχή, ούτε κι άκουσε νερά στα βήματά του. Άλλαξε τόπο, κατοικία και εποχή, και δεν το βρίσκουν πια τα υγρά ποιήματά του. Σαν να λαχτάρισε τη λάσπη στο κορμί, τις καταιγίδες να θρυνούν στον ουρανό του. Να ψάχνει στέγαστρα για να προστατευτεί,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ιρανοί έχουν ιτηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο και υποφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλεβάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία χάρτινη τίγρη. Νωρίτερα, Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Πακιστάν έλαβε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων για τον πόλεμο και η απάντηση εστάλει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, καθώς και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι χρειάζεται ακόμα να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Ο Λετωνός Υπουργός Άμυνας Άντρις Προύντς παραιτήθηκε σήμερα, καθώς την Πέμπτη δύο ουκρανικά ντρόουνς εισήλθαν στον ενέργειο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία και έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Η Πρωθυπουργός της Λετωνίας είχε ζητήσει σήμερα την παραίτησή του, λέγοντας ότι τα συστήματα κατά των ντρόουνς δεν αναπτύχθηκαν αρκετά γρήγορα. Η Λετωνία και η Λιθουανία κάλεσαν την Πέμπτη το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την εντεροπορική άμυνά του στην περιοχή. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε μέσω του X ότι τα drones ήταν ουκρανικά και εισήλθαν στον αέριο χώρο της Λετωνίας ως αποτέλεσμα ρωσικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων που εκτρέπουν τα ουκρανικά μη επανδρομένα ενέργεια αεροσκάφη από τους στόχους τους στη Ρωσία. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν σήμερα στη Γαλλία εμφανίζει συμπτώματα χανταΐου, ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Οι 5 επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεοτέρας, είπε. Λαμβάνουν ιατρική περιθέλψη και θα υποβληθούν σε εξετάσεις και αξιολόγηση της υγείας τους. Επίσης, ανακοίνωσε ότι απόψε θα εκδοθεί διάταγμα για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης για τα κρούσματα επαφών στο πλαίσιο προστασίας του γενικού πληθυσμού. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος που θα έχουν απομακρυνθεί από το Χόντιους μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός Υφυπουργός Υγείας με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιχειρήσεις εκένωσης του κουρασγερόπλου θα επαναληφθούν αύριο το απόγευμα. Με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενίκια κύριας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εντείνοντας το πρόβλημα της στέγασης στην αγορά ακινήτων. Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών. Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται αρχικά μεταξύ 70% και 80% των επιλέξιμων δαπανών. Ανακαίνησης. Για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει από 75% έως 85%, ενώ για νέους έως 25 ετών εξετάζεται επιδότηση από 80% έως 90%. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μία 28χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, μεταξύ των οποίων ενός βρέφους λίγων μηνών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Τη γυναίκα που ήταν αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου εντόπισε διερχόμενος οδηγός χθες μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλευζίου. Αρχικά ο 30χρονος υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Όπως προέκυψε στην πορεία, η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα στο οποίο φέρεται να επέβαιναν και τα 3 ανήλικα παιδιά της ηλικίας 7 και 4 ετών, όπως και το βρέφος ηλικίας περίπου 3 μηνών. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγει η πρώην δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά για την έκπτωσή της από το αξίωμα λόγω του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής στις 19 Αυγούστου του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος τότε Γιάννης Καμπαϊλής. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσβλέποντας τη δικαίωσή της. Η κυρία Χαλκιά τονίζει ότι η απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε προσφύγει ελήφθη, όπως αναφέρει, για αυστηρά για τυπικούς λόγους, χωρίς να εισέλθει στην ουσία του θέματος, παραβιάζοντας το Σύνταγμα της Ελλάδας και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου. Ικανοποιημένος από την φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία για πρώτη φορά διεξήχθη πάνω σε ένα υβριδικό μοντέλο με εμπορικό και επαγγελματικό χαρακτήρα, αλλά και πολιτιστικό πρόγραμμα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, Νίκος Μπακουνάκης, υπογραμμίζοντας ότι συμμετείχαν 39 εκδοτικοί οίκοι, πολλοί φορείς, μουσεία και ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια ενός πρώτου απολογισμού της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπακουνάκης τόνισε ότι για πρώτη φορά καθιερώθηκε δελτίο εισόδου για να υπάρχει ακριβέστερη εικόνα της προσέλευσης και αναφέρθηκε επίσης και σε νέες δράσεις για παιδιά και εφήβους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς να έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε: «Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια. Καθυστέρηση, καθυστέρηση, καθυστέρηση. Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γελούν με τη χώρα μας. Δεν θα γελάνε πια», κατέληξε. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Τραμπ μετά την είδηση ότι το Ιράν απάντησε στην πρότασή του, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μια αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Με τις δηλώσεις αυτές, ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε στο Ιράν, το οποίο απείλησε νωρίτερα με αποφασιστική και άμεση απάντηση σε περίπτωση που αναπτυχθούν γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση από το Παρίσι και το Λονδίνο ότι στέλνουν πολεμικά πλοία στην περιοχή. Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις στη γραμμή του μετόπου, παραβιάζοντας την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία για 16.000 παραβιάσεις τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ των οποίων χιλιάδες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει το βράδυ της Παρασκευής τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, η οποία θα ξεκινούσε χθες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κουραζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού, με τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή. Ο επιβάτης, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, αναμένεται να φτάσει μέσα στις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητική πίεση στο νοσοκομείο Αττικών. Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις εκένωσης του κουραζιερόπλοιου θα επαναληφθούν αύριο το απόγευμα. Κλειστό θα είναι αύριο το επαγγελματικό λύκειο Μυρών στην Κρήτη λόγω κρούσματος βακτηριακής μενιγκίτιδας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Φεστού, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μια 28χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Τη γυναίκα, που ήταν αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, εντόπισε διερχόμενος οδηγός χθες μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου. Αρχικά ο 30χρονος υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Όπως προέκυψε στην πορεία, η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα, στο οποίο φέρεται να επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 7 και 4 ετών και ένα βρέφος ηλικίας περίπου 3 μηνών. Συνολικά 56 άτομα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα μέσα σε λέμβο που έπλεε 47 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Ο εντοπισμός τους έγινε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τα 56 άτομα, τα οποία αυτή την ώρα μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο Αγρίνιο, όταν ένα παιδί ηλικίας 4 ετών φέρεται να κατάπιε μπαταρία μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι το παιδί πιθανώς να κατάπιε την μπαταρία και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί οι γιατροί εκτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, ώστε να υποβληθεί σε εξειδικευμένο έλεγχο και να παρακολουθηθεί από το ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητρία Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά την νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League. Ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις. Και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς να υπάρξουν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αιρές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.